0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: αιτίες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Λίγο αργότερα ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι μετά την ανακοίνωση Τραμπ έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χαρκόβου. Ομάδα 6 γερουσιαστών από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί γερουσιαστές διαμαρτύρονται σε κοινή δήλωση ότι η κυβέρνηση δεν συμβουλεύτηκε το Κογκρέσο ούτε υπέβαλε καμία εξήγηση για να δικαιολογήσει την απόφασή της, όπως απαιτείται από τον νόμο. Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας, ενώ η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία. Έγραψαν. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, βασική κατηγορούμενη, αρνούνται τις κατηγορίες. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός. Θα ακολουθήσει διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελέα έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη, κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώση τμήματος Σοβά από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του Σοβά, προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Στην αθλητική ενημέρωση, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Τα χάδια μας μάλαναν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται, παιδί? Πόπο, άγρυπνη, παιδιά, σήμερα την πατήσαμε τελείως. Διότι, πού να ξέρω εγώ ότι μας πιάνει και ο καφές. Μέχρι τώρα καλά ήταν ο καφές. Θέλαμε χθες να πιούμε καφέ αργότερα. Οπότε, καταλαβαίνετε, είτε πέσαμε είτε δεν πέσαμε, το ίδιο και το αυτό. Ήτο. Σηκώθηκαμε 7-8 φορές το βράδυ. Τα παππούδια πάλι και έρχονται, μας και κοιμηθούμε, αλλά δεν προέκυψε. Τι πράγμα κι αυτό, ρε παιδί. Παλιά θυμάμαι, αυτό μου λέγει και ο κύριος Γιαννίτης, στην κουβέντα που κάναμε στην παράδοση παραλάβει. Πήραμε καφέ 12 παρα 5 το βράδυ, 12 παρα 4 κοιμόμαστε. Πα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχει και μια νοτιά, παιδιά. Μια υγρασία. Τι πράγμα είναι αυτό. Χθες όμως το Όσλο χιόνισε, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι μας νοιάζει εμάς, ψάλι. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Το Σάββατο, μου λέγε συμπατριώτης πάνω. Λοιπόν, το Σάββατο λέει είχε σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα για αυτούς. Είχε λέει 13 βαθμούς Κελσίου. Με κοντομάνικα λέει πάνω. Λοιπόν, και την Κυριακή περιμένανε βροχές, αλλά αντί για βροχές σου ήρθε λέει χιόνι. Χιόνι, χιόνι, χιόνι. Μη σε δω, έριξε νεράκι μπόλικο, ε. Έκανε και ζημιές και στην Καλαμάτα. Πού είσαι, σωσό, καλημέρα. Στην Καλαμάτα μου στείλανε κάτι βίντεο τέλος πάντων από ένα, κάτι ταβέρνες. Το νερό από κάτω ήταν μισό μέτρο, λέει. Αλλά έριξε μπόλικο νεράκι και χαλάζει στο πύλιο, αν δεν κάνω λάθος. Τα πάνε οι μετεωρολόγοι. Από το μεσημέρι της Κυριακής θα γύριζε ο καιρός. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα στο μενίδιο του Λακαρνανίας τα στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ. Σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής, μπόλικη βροχούλα, ε. Στην Κέρκυρα, που είναι αυτό, Πετάλια Κέρκυρας, 69 και κάτι, 70 χιλιοστά. Στην Αχαράβη, πάνω στο βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας, 66. Στο Πάπιγκο, καλά, εντάξει. Ωραία, στο Πάπιγκο. Από εκεί δεν μπορούμε να βγούμε, ρε παιδί μου, ζωντανά να βγαίνουμε. Από εκεί στο Πάπιγκο, ε. Τραβήξουμε μια γραμμή, μια ευθεία και να βλέπουμε εμείς το ναό, ξέρω εγώ, τα βουνά πάνω από εκεί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην Καρδίτσα 54 χιλιοστά και στην Πρέβεζα, την τιμημένη Πρέβεζα, 50 χιλιοστά χοντρικά. Τώρα φαίνεται ότι βρέχει. Στην Καλαμάτα πρωί-πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα οποία θα ανανεωθούν όσο νουπο, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη, αλλά επειδή υπάρχει νοτιάς, και στην Πρέβεζα επίσης φαίνεται ότι βρέχει, οι θερμοκρασίες, παιδιά, είναι ψηλές. Εμείς εδώ το πρωί ξεκινήσαμε με 21 βαθμούς, άντε πες 20, και εδώ είχε 19 περίεργος πως, πιο χαμηλά στα νότια προάστια. 15 βαθμούς βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, 18 πρωί-πρωί στη Θεσσαλονίκη. Πόσο έχει η Έδεσα, 15 και στα Σέρας, 15 και στη Δράμα. Ο Βόλος, 15 βαθμούς Κελσίου, η Πρέβεζα με βροχούλα 17, 17 και στην Καλαμάτα και εκεί με βροχή, 20 βαθμούς στα Χανιά, 19 στο Ηράκλειο, 22 στη Σαντορίνη, 16 στη Λίμνο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, άμα ανοίξει ο χάρτης θα το δούμε το Λεκανοπέδιο, άμα δεν ανοίξει ο χάρτης θα δούμε τίποτα. Θα κάνουμε εκτιμήσεις μόνοι μας. Οπ, να το στο Λεκανοπέδιο. 20 το Λαύριο, 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος. Σε εμάς εδώ στα νότια προάστια τώρα δείχνει 20 βαθμούς το θερμόμετρο. Άρα, λάβετε τα μέτρα σας. Γεια σου ρε Δημητρό, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή διαδρομή και σήμερα. Πάει ασπρόπυργο. Τι να κάνει και αυτός ο έρμος. Τι να κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, η επικαιρότητα πάντα πλούσια και η εβδομάδα αυτή έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Αν τα πάρουμε ημερολογιακά, σωστό, ωραίο το ημερολογιακά, μ' άρεσε. Σήμερα βλέπω, μαθαίνω ότι θα ανακοινωθούν λέει, τα κυβερνητικά σχέδια για τα social media και τους 15χρονους, πώς δηλαδή από την 1η Γενάρη του νέου έτους του 2027, η οποία έρχεται, να ξέρετε, μην νομίζετε ότι θα αργήσει, το 27, δεν θα μπορούν να έχουν λογαριασμούς. Όπως θα το κάνουμε αυτό δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, γιατί κάποια προσπάθεια που έγινε στην Αυστραλία δεν πέτυχε η Αυστραλία. Κάνανε κάτι τρίπλες εκεί οι πιτσιρικάδες και περπάτησαν με τα κοινωνικά δίκτυα. Α, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω τώρα είναι ότι μου έρχεται. Έτσι, δεν μη δίνετε σημασία. Παιδιά, δεν είχα ίντερνετ το Σαββατοκύριακο επειδή είχα πάει, είχα κάνει μια δουλειά. Ψιλοξέχασα και το κινητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που ένιωσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τόσο ωραία. Είχα καιρό να ζήσω και να απολαύσω. Ούτε αυτό και μηνύματα και αυτά και εκείνα. Και πω! Βόλτες στην παραλία. Κάνανε μπάνιο οι τρελοί, ξέρετε. Έχω και συγγενικό πρόσωπο που πήγαινε το Σάββατο και την Κυριακή να κάνει μπάνιο. Πού πάτε ρε παιδιά! Εντάξει, το Σάββατο έκανε ζέστη, καλά ήτανε. Φου και ο σκύλος μέσα ήθελε να μπει. Ο Άρης τον κρατούσα με τα ζόρια. Άλλος παππούς κι αυτός. Πού πας, Καραμίτσο, να κάνεις μπάνιο, να πούμε. Θα μπεις μέσα, θα μείνεις μέσα. Έσκαβα από εδώ, έσκαβα από εκεί. Την Κυριακή όμως που είχε συννεφιά, ξαναπήγανε. Ρε, πού πάτε, ρε, για μπάνιο. Εντάξει, κάντε ηλιοθεραπεία. Διάβαζα, πού το διάβαζα, χθες, γιατί ενώ λέει είμαστε σε μια χώρα όπου έχουμε 3.000 ώρες ετησίως ηλιοφάνεια, μας λείπει, λέει, έχουμε ανεπάρκεια στη βιταμίνη D. Ε, πραγματικά δεν σας έχει. Εμένα μου έχουν ρίξει οι γιατροί που κάνουμε εμείς τα παπούδια εξετάσεις. Μου λέει εκεί ο γιατρός, πάρε μου ένα για 3 μήνες, μου λέει, τα δέοντα χαπάκια και μετά μου λέει βγες στον ήλιο. Τι λες, μεγάλε. Στο μεσογειακό κλίμα, λέει, 1/4 έκθεση του δίου, των 2/3 της επιφάνειας του σώματος για 4 φορές την εβδομάδα βοηθούν σημαντικά, λέει, στη σύνθεση της βιταμίνης D, παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα ντε που όμως μας λένε μη βγαίνετε στον ήλιο, γιατί άμα βγείτε στον ήλιο θα έχουμε προβλήματα με άλλα ζητήματα. Τι κάνουμε, βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εδώ σας θέλω. Βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε? Εν τω μεταξύ, influencer, λέει, θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους που λέγαμε νωρίτερα για τα social media. Είναι μια έρευνα, λέει, που έκανε το Καποδιστριακό και λίγοι είναι με αυτά που γίνονται. Ένας στους 4 θέλει να γίνει, λέει, ξαναλέω, influencer. Αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Πού είναι οι άνθρωποι του βιοτεχνικού εμελητηρίου, θα τους βρούμε αργότερα. Λοιπόν, που ψάχνουν τεχνίτες και λοιπά. Influencer και τα μυαλά στα κάγκελα. Και μην γελάτε καθόλου. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Τόσο πολύ σοβαρό που γίνεται επικίνδυνο, να ξέρετε. Λοιπόν, άκου influencer. Έβλεπα τα στοιχεία, τα αναλυτικά, που τα έχω εδώ μπροστά μου, τέλος πάντων, όπου αναφέρεται στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, πώς, διότι, γιατί, εφόσον κλπ. Ε, βέβαια. Τα παιδιά βλέπουν, σου λέει, να κάνουμε διαφημίσεις, νομίζουν ότι είναι χαρά και πασχαλιά. Άιντε, σου λέει, influencer. Μάθαμε και τα influencer. Ε, ναι, ακριβώς. Κάτσε. Τα έχω εδώ τα. Να τη influencer. Να τη influencer. Για να δω. Τι επαγγέλματα, λέει, θέλουν να κάνουν οι έφηβοι. Αυτά τους δείχνουμε τα παιδιά, αυτά θα κάνουν και αυτά. Ο ένας στους 4 influencer YouTuber. Το 16% λέει επαγγέλματα σε σχέση με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. 14% οπα, πληροφορική, λέει, και τεχνητή νοημοσύνη. Οπα. 12% οικονομία και διοίκηση. 6% λέει στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας, ένστολοι δηλαδή. 5% σχολή, λέει, με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη όπου εδρεύει. Μάλιστα. Ενώ, λέει, τα σημαντικότερα εμπόδια των εφήβων στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων είναι, λέει, η έλλειψη πληροφόρησης, ιδίως στους 3. Η έλλειψη αυτογνωσίας, πάλι 2 στους 3. Και δια οικογενειακές πιέσεις, λέει, ο 1 στους 4. Είναι τα κλασικά που λέμε, τι θα γίνουν τα παιδιά. Παλιά, θυμάστε τι λέγαμε, δικηγόροι, γιατροί. Αυτά και τέλος. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο. Αυτά ακούγαμε εμείς. Οι παλαιότεροι, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Α, επίσης. Λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε, σήμερα έχουμε social media. Τετάρτη έχουμε τα μέτρα. Πετρέλαια. Έχω ακούσει τα απίστευτα σενάρια του Σαββατοκύριακου, να ξέρετε. Έχω μιλήσει, τέλος πάντων, και θα είναι και 15 μέρες. Αναλόγως πώς θα κινηθούν τα πράγματα, λέει, διότι με αυτά τα οποία γίνονται με τον Αμερικανό Πρόεδρο και με αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει και τις ανακοινώσεις που κάνει, δεν ξέρω που. Και πάλι καλά είμαστε, να σας πω την αλήθεια. Έβλεπα τα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα. 103 το Brent. Α, έπεσε τώρα. 102,9. Με μία πτώση 1,75% στα χρηματιστήρια που είναι ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, λέει, το αμερικανικό το ελαφρύ είναι κάτω από τα 90. Είναι στα 89,9. Λες και είναι πυρετός. Με μία πτώση 2%, παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για να δούμε. Πήραν φωτά τα μπατζάκια μας. 81,48 είναι το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Σας θυμίζω, πριν τον πόλεμο της μεγάλης επιτυχίας του Αμερικανού Προέδρου, ήταν στα 36. Θα κλάψουνε μανούλες. Εν τω μεταξύ, διάβαζα στοιχεία για το τι έχουμε, λέει, στις αποθήκες φυσικού αερίου. Είμαστε στο 72% περίπου. Έπρεπε να ήμασταν παραπάνω. Για να δούμε. Τώρα ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, και τη συμφωνία με τους Ρώσους για να. Προσέξτε τώρα το μπέρδεμα. Θέλει, λέει, να παραλάβει, γιατί δεν έχει ποσότητες πετρελαίου για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας θυμίζω ότι οι Αμερικανοί έστελαν σε μας πετρέλαιο κίνησης και εμείς τους στέλαμε άλλες βενζίνες. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι ενδεχομένως να παγώσει, γιατί δεν έχει, με αποτέλεσμα, λέει, το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες του πετρελαίου κίνησης από 3,60 να είναι τώρα 6,30 μέσος όρος, σε κάποιες περιοχές ακόμα πιο ακριβά. Λοιπόν, κάνει συμφωνία με τους Ρώσους, το ανακοινώνει, η οποία συμφωνία δεν είναι μόνο, από ό,τι κατάλαβα, να τους στείλουν 300.000 τόνους πετρελαίου. Ήταν να αγοράσει ή τέλος πάντων να μπει ως συνιδιοκτήτης στη Lukoil, τη μεγάλη αυτή ρωσική εταιρεία που έχει, λέει, δηληστήρια, έχει, πώς το λένε, περιοχές τις οποίες μαζεύει πετρέλαιο κλπ. Να μπει είτε αμερικανική εταιρεία είτε τέλος πάντων μεγαλοπαράγοντας των ΗΠΑ. Γιατί δεν μπορεί να πουλήσει η Ρωσία λόγω του πολέμου, έχει ανάγκη από λεφτά, άρα κάνει ένα deal, μια συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο προέκυψε μετά από αυτό και τις αντιδράσεις που καταγράφησαν από την πλευρά της Ευρώπης, η οποία Ευρώπη τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, γιατί είναι μέσα στο σπίτι της ο πόλεμος και όλα όσα γίνονται παρασκηνιακά και τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Μάθατε τι είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, για τα γεγονότα, λέει, του δημοψηφίσματος του Brexit, ότι ενδεχομένως, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου, να συνέδραμαν και Ρώσοι για να βγει το αποτέλεσμα. Α, θα μου πείτε σενάρια όλα αυτά. Πού να ξέρω κι εγώ, παιδιά, αυτά τα είπε ο ίδιος ο νέος ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Πολωνοί ανακοίνωσαν, ο ίδιος ο Τούσκ, ότι συνελήφθη, λέει, κάποιος ο οποίος ήθελε να δολοφονήσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Οι Γερμανοί είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, κάτι συλλήψεις κλπ. Από μια ειδική ομάδα, λέει, των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα και σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα, ε! Άρα, για να ξαναγυρίσω, Τετάρτη λοιπόν θα δούμε και θα σας πω μετά και τα σενάρια τα οποία ακούγονται. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλει να είναι αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε, για να δούμε πόσο πιο χαμηλά θα είναι. Να ξέρετε, τα σενάρια κατά κύριο λόγο που μαθαίνω είναι τρία και θα δούμε και πόσο θα συνδράμουν και αν θα συνδράμουν ουσιαστικά τα δηληστήρια τα οποία θα βοηθήσουν, θα βάλουν πλάτη που λέμε. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί πέρα. Και μετά, Πέμπτη Παρασκευή, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, όπου αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα, να ξέρετε, δηλαδή το τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση και πώς θα βοηθηθούν οι απλοί πολίτες. Ναι, μάλιστα. Θυμίζω, σήμερα 82 χρόνια, κυρίες και κύριοι, από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Λοιπόν, σήμερα παρόν θα είναι και στην Ακρόπολη, εκεί στον Παρθενώνα, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι, γιατί σαν σήμερα το 44 έφυγαν οι Γερμανοί και βγήκαν οι Έλληνες στους δρόμους. Θυμίζω 6981, ψέματα, 6981231003, μην τα μπερδέψω, είναι το Viber, το τηλέφωνο το οποίο επικοινωνούμε. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε. Υπάρχει και το skyradio.gr για την επικοινωνία μας και τα μηνύματά μας. Υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Ωραία. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τον είχα την Παρασκευή, τον έχω και σήμερα. Τι γίνεται? Μην πω τη λέξη, έτοιμο σήμερα να την πω. Τι γίνεται με τις πρωινές βάρδιες, πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν νομίζω να προλάβουμε να ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ ξάγρυπνος. Και αύριο Τρίτη και 13. Ωραία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Μην γελάσεις, είναι αρέ. Αύριο λέω Τρίτη και 13. Λοιπόν. Okay. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και κόσμος, για μισό λεπτό. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Επισήμως πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου, Σιμεών Οσίου, Δομνίνης και Αναστασίας της Παρθένου, Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, Ιάσονος Επισκόπου Δαμασκού, επικτή του Οσίου από την Κύπρο και σύναξη των Εναθήνες Αγίων, παρακαλώ πάρα πολύ. 7.30 παιδιά το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Χθες που τέτοια ώρα τα πρωινά είχα πάει εγώ να κάνω τις βόλτες μου, γιατί ξέρετε, εμείς τα παπούδια πρέπει να βγαίνουμε και να περπατάμε. Έτσι έχουν πει οι γιατροί. 7.30 παιδιά τον είδε τον ήλιο. 8 παρά 25. Και θα δεις 7 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πολλές μέρες που θα έχουμε και αλλαγή της ώρας. 24 προς 25 Οκτωβρίου θα αλλάξει η ώρα. Ξημερώματα δηλαδή της 25ης μέρας του Οκτώβρη. Κρατήστε το και αυτό. Θα μου πεις και τι θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει, απλώς θα αλλάξει η ώρα, θα ξημερώνει λίγο νωρίτερα και θα ανοιχτώνει και μία ώρα νωρίτερα. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης για μας, για να συντηρηθούμε, ξέρετε τώρα. Και παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Περαστικά να πούμε και στον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να δω τον Πάπα. Έκανε κάτι εξετάσεις, κάτι βρήκανε λέει. Θα κάνει. Τι και εσύ θα κάνεις εξετάσεις. Α, γιατί. Οκ. Okay. Γιατί εμείς έχουμε και γιατρό σήμερα. Πω, όλα μαζί τα στραβά σήμερα. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1810 ξεκίνησε λέει το πρώτο Oktoberfest. Πίνουν και οι Γερμανοί, Πίνουν. Αυτό λέει έγινε για να εορταστούν οι γάμοι λέει, του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Αξονίας. Και μετά έγινε λέει θεσμός. Όχι, θα την αφήνανε το θεσμό αυτό να πάει χαμένος. Λοιπόν, τι άλλο γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, το 99 δίνει μια συνέντευξη ο Γιάννης Λούλης στο Έθνος και δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Μέσα έπεσε ο κύριος Λούλης. Την αντίδραση εκφράζουν, λέει, αλλά πού να ξέρει μετά τι θα γινόταν, από το 99 και δόθε. Σωστό και αυτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Κύρκος, ο μεγάλος Μίμης Πλέσας, η Δόμνα Σαμίου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Λευτέρης Βοιατζής, ο Διονύσης Τσακνής, ο Χιου Τζάκμαν και ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, ποδοσφαιριστής ο τελευταίος. Ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Λακόστ. Αυτός ήταν ταινίστας ή αντισφαιριστής που λέμε στα ελληνικά. Τώρα πώς έμπλεξε στην υπόθεση της με τα ρούχα, είναι αλλούπαπα Ευαγγέλιο. Ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, ο ιστορικός και ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Σαρής, έφυγε το 2017. Με το καλό να στείλεις χαιρετίσματα και περαστικά, προϊστάμενε, περαστικά στον πρόεδρο, στον Πάπα. Λοιπόν, οκ. Okay. Εντάξει. Έφυγε ο Χαριτόπουλος. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις και σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, θα τα κουβεντιάσουμε τώρα όλα αυτά. Μετά θα πάμε και στην Αυστραλία, παιδιά, στις 7 παρατέταρτο, γιατί μια ελληνική ομάδα πήρε το κύπελο της Αυστραλίας. Χαμός στην Αυστραλία, λέει, κλπ. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Σούλα και ο Τάκης ξαναγυρίζουν στο τότε, στη δεκαετία των 90, των 90s, για να μας θυμίσουν με χιούμορ και νοσταλγία την αυθεντικότητα της εποχής. Η Βαλέρια και ο Σπύρος ζουν στο τώρα, την εποχή του αυτοματισμού, του διαδικτύου και προσπαθούν να τα προλάβουν όλα με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Η δεύτερη σεζόν λοιπόν της αγαπημένης σειράς Τότε και Τώρα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη κάνει πρεμιέρα στον Sky σήμερα, 12 Οκτωβρίου, στις 10.30 το βράδυ. Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες, πιο χαρούμενες και ταυτόχρονα νοσταλγικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Έχουμε και άλλο χρόνο, δεν μου τα λες αυτά. Γιατί μου κάνεις διάφορα σήματα, μπερδεύτηκα. Σαν τους τροχονόμους. Δεν καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω όλα. Λοιπόν, τι άλλο. Διάβασα, να το πω τώρα, ευκαιρία το θύση. Έκαρα 1-0, 3-0 η έκαρα. Όχι 1. Θα σας τα πω τα αθλητικά μετά. Παναθηναϊκός ιτήθηκε 1-0. Σήμερα όμως έχει Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα. Πάω Μαύρη Θύελλα. Το πέτυχα το λεωφορείο χθες, να ξέρετε, στην Εθνική Οδό. Τους έφερνε στο αεροδρόμιο προφανώς κατά τις 3.30 για να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη οι παίκτες της Μαύρη Θύελλα, της Καλαμάτας. Έβλεπα λοιπόν, προλαβαίνω από δύο κουβέντες μόνο, τα μοναδικά λέει ΑΕΙΣ τα οποία όσοι μπήκαν, όσοι δηλαδή κατάφεραν και πέρασαν τον πύχη στις πανελλαδικές μπήκαν, είναι στο ΟΠΑ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο, στο Χαροκόπιο και στο ΠΑΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σε όλα τα άλλα πανεπιστήμια και ιδρύματα γενικότερα, ακόμα και στο Μετσόβιο δεν μπήκαν όλοι, δεν πήγαν όλοι, δηλαδή 35 δεν πήγανε. στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό. Πού είναι το Καποδιστριακό, για να δω. Πού είναι το Καποδιστριακό, ρε παιδιά. Στο Απιθύτα, 751 δεν μπήκανε. Δεν πήγανε, λέει, να γραφτούνε. Το Καποδιστριακό δεν το. Α, το ΕΚΠΑ δεν μπήκανε 1000 άτομα, παιδιά. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αργός μαρασμός διαβάζω για τα πανεπιστήμια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3. Βρε, καλώ τα παιδιά τα πρωινά. Και μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα. Μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μανίδη. Κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγήχθιος τήρη το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα εξουγερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα παιδιά. Έχουμε πει κάθε φορά, η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, και αυτό τη λέμε και τσακάλο Δευτέρα. Δεν ισχύει όμως, μου το έλεγε χθες και η Σωσό, η φίλη μου, η Σωσό μου το έλεγε, δεν θυμάμαι, μπορεί και άλλος ακροάτης. Μου λέει, όχι, μου το έλεγε η Σωσό, μου το έλεγε η φίλη μου η Σόφη, που μου έλεγε ότι ρε παιδί μου κάθε Κυριακή απόγευμα, πώς βαραίνει το κλίμα, αυτό το πράγμα της Κυριακής το απόγευμα, ότι θα πάμε διαβασμένοι στο σχολείο, ε? Ρε παιδί μου, φτάνει στα 90 που λέει ο λόγος και ακόμα ακολουθεί αυτό το πράγμα. Εντυπωσιακό όντως. Λοιπόν, τώρα που λέω η Σωσό, η φίλη μου λοιπόν από την... Καλημέρα Στέλιο. Α, βρέχει λύση στα μάτα μου λέει ο Στέλιος. Α, νατανάτα. Μου λέει λοιπόν η φίλη μου η Σωσό από την Καλαμάτα. Μου λέει ποιος influencer μου λέει. Νιχού μου λέει είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Θέλεις λέει ένα μήνα λέει για να βρεις ραντεβού. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή σε εμάς τη γειτονιά μας εδώ στο Μαρούσι. Λοιπόν, αυτά τα μαγαζιά είναι καφέ και νιχάδικα είναι οι επενδύσεις του μέλλοντος. Μιλάμε για τρελή οικονομία σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια θα μου πεις αυτό είναι το ζήτημα ψάλι. Όχι βέβαια, αλλά δεν είχε άδικο σε αυτό που λέει η φίλη μου η Σωσό. Όσον αφορά τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση του μέλλοντος. Τώρα που λέω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, θα πω τον παραπάμε και στις καλημέρες, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και από εδώ και από εκεί. Θα τα βάλουμε σε μια τάξη. Καταρχήν, προφανώς μάθατε την είδηση του Σαββατοκύριακου για μια πιτσιρίκα τη Θεσσαλονίκη 20 χρονών, η οποία λέει έχει πάει σε ένα πάρτι. Ο φίλος της λέει, τέλος πάντων το παλικάρι με το οποίο στην ίδια ηλικία ήταν μαζί, της έδωσε λέει ένα κάτι χαπάκια. Πήρε λέει η πιτσιρίκα, λιποθύμησε, τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Έχασε τη ζωή της, 20 χρονών παιδί ρε παιδί. Και άκουγα δηλώσεις που έκανε ο μπαμπάς. Και εντυπωσιάστηκα ακόμα περισσότερο να σας πω την αλήθεια. Ο μπαμπάς πάρα πολύ ψύχρεμος. Ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ότι το παιδί λέει είχε πάλι ένα περιστατικό πιο παλιά, πάλι λέει με το ίδιο άτομο, αλλά ευτυχώς τότε λέει το κορίτσι, το θύμα, τα είχε καταφέρει και επέζησε. Τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτήν την ιστορία με τα ναρκωτικά? Θα μου πεις πέθησε από τα σύννεφα ψάλτη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι πολύ παλιακό ως, πώς να το πω, δηλαδή παλιότερες εποχές που τα βλέπαμε διαφορετικά. Τώρα που καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το πράγμα, μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Ενδεχομένως επειδή δεν το αντιμετωπίζω στον ευρύτερο χώρο τον δικό μου, αλλά πραγματικά συγκλονιστικό τώρα, 20 χρονών κορίτσι έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη. 22 βαθμούς μου λέει η θερμοκρασία στα Χανιά, μοιράζει καλτσούνια. Μάλιστα, κερνάει λέει, μάλιστα λέει ο φίλος μου Μανώλης. Μανώλη, να σου πω πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό. Γιατί μου λέγανε ότι στα Χανιά, γενικότερα στην Κρήτη, έχουμε κόσμο ακόμα αρκετό, ε. Όπως επίσης τα ίδια μου λέγανε και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Και σκεφτείτε ότι μιλάμε για τη 12η μέρα του Οκτώβρη. Δηλαδή, ο Οκτώβρης είναι σχετικά γεμάτος στις κλασικές. Όπως και η Αθήνα, παιδιά, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πούλμαν πάνε και έρχονται κάργα. Λοιπόν, καλημέρα, Λευτέρη. Το Σάββατο μου έκανα μπάνιο και εγώ τα φανταστικά. Πού πάτε ρε παιδιά τώρα, εντάξει, είπα μας. Βάζει το πόδι, καταρχήν, βάζει το πόδι, το χέρι έβαλα μέσα εγώ και όπως το βάλα το έβγαλα. Δηλαδή, μα το βλέπεις και από τον κόσμο ρε παιδί μου, 12 μία η ώρα. Ήτανε στην παραλία εκεί που πήγα εγώ στη Κορινθία, δύο άτομα. Η μία ήταν ο δικός μου άνθρωπος και άλλη μία ήταν λίγο μακριά, ξέρω εγώ κλπ. Και άλλοι δύο ήρθαν πιο αργά. Αυτοί ήταν τέσσερα άτομα. Πού πάτε και κάνετε μπάνιο. Αλήθεια, σας λείπει το μπάνιο, δηλαδή, δεν κάνετε το μπάνιο το καλοκαίρι. Ε? Καλημέρα Ελένη, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου Σύση. Ηλιούπολη, καλημέρα. Δεν σε έχω ξαναδιαβάσει Σύση. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Τι γίνεται με την Κράβα ρε παιδιά? Διάβασα και την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και του Δημάρχου για την έκκληση που έχει κάνει λέει και για τις υπόλοιπες περιοχές. Τις υπόλοιπες υπηρεσίες, συγγνώμη, οι οποίες εμπλέκονται με την ιστορία. 4.000 παιδιά τώρα δεν έχουν σχολείο. Και κάνουν λέει τηλεμάθηση. Τηλεμάθηση. Εκεί από την άλλη μεριά, εγώ αλλού σου δείχνω, αλλού κοιτάς. Άρες μάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, καλημέρα Μέρη. Τα υπέροχα καθίσματα, λέει, στο σταθμό νερατζιώτησα του προαστιακού. Η φίλη μου η Μέρη από το Μαρούσι, με φωτογραφίες κατεστραμμένες, σκουριασμένα κλπ. Δεν χρειάζεται μια μέρη για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δίκιο έχει η Μέρη. Σήμερα θα μιλήσουμε, εκεί κατά τις 7.30 έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε και ένα θέμα. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Για έναν ακροατή, ο οποίος με πήρε και μου είπε για μια λάθος καταμέτρηση του ΔΔΕ σε μια πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να έρθει ένας ακριβός λογαριασμός, δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα στην πολυκατοικία αυτή να μην υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα. Κόψαν το ρεύμα. Και μου λέει: κοινόχρηστο ρεύμα δεν υπάρχει. Λέει: ούτε στις σκάλες τα ρεύμα κατέβα. Αν θα έρθει η ώρα, θα ανάψουμε και το καλοριφέρ, αν θα τα ανάψουν οι άνθρωποι εκεί. Προσπαθούμε να βρούμε, λέει, μια λύση. Θα τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας, που ξέρετε πόσο μεγάλη σημασία έχουν για τη ζωή μας. Καλημέρα στην Ασπασία, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο Περιστέρι, οδηγός σχολικού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, όπως ο Στέλιος. Καλημέρα Λεωνίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα στο πρωινό. Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα Αλέξανδρε, χαιρετισμού στη Χαλκίδα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έλλη. Το μπάνιο, λέει, στην ηλικία μας είναι ευεξία. Μισό λεπτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Για ποια ηλικία μιλάμε? Πονάμε λιγότερο? Καλά, τι πονάμε λιγότερο? Έχω γίνει παιδιά η μάνα μου. Μη σας πω ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν λίγο πιο ήσυχος ο κακομοίρης. Ο συγχωρεμένος τέλος πάντων. Το πρωί κάνεις κανένα τέταρτο να σηκωθείς. Σηκώνεις το πρωί. Οπ, κάτσε καλά, γερά σήμερα, σηκωθούμε. Λέω, δώσε. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Εν τω μεταξύ δεν θα πάνε ποτέ προς το καλύτερο, το ξέρετε αυτό, έτσι. Αλλά δεν τα λέμε προς τα έξω. Καλημέρα, λέει φίλη μου η Έλλη. Λοιπόν, άντε να μην πω άλλα, φτάνουν πρωί-πρωί. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, γιατί λέμε, λέει, τσαγκαροδευτέρα? Τα προμονωμικά χρόνια, λέει, στην Αθήνα, οι τσαγκάριδες, οι υποδηματοποιοί, συνήθιζαν να κρατούν τα μαγαζιά κλειστά όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Το διπλό ρεπό, λέει, επειδή δούλευαν πολύ το Σάββατο το βράδυ και δεν είχαν πολλή δουλειά, ήθελαν να ξεκουραστούν, έκαναν τακτικά διήμερη αργία, Κυριακή και Δευτέρα. Λέω, φίλος μου Τάκης από το Λαγονίσι. 17 βαθμούς η θερμοκρασία, λέει, που δίνει ο πύργος στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν χρειάζεται τώρα οι υπόλοιπες λεπτομέρειες. Τώρα, Τάκη, για τα της θερμοκρασίας, όλα αυτά είναι μηνύματα που έχετε στείλει μέσω του Viber, έτσι. Ξαναλέω, 698-123-1003. Το CNN, τώρα πούμε και καμιά είδηση, έχει στην ηλεκτρονική του σελίδα πάνω φωτογραφία της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Με τίτλο «Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά σύμφωνα με πηγή», λέει το CNN. Εντάξει, το CNN θα μου πεις κάνει αντιπολίτευση στον πρόεδρο, αλλά όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν και ακούγονται και το Reuters βλέπω μεταδίδει, κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, βαλτά όλα αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει μια έρευνα, λέει, η οποία είναι σε εξέλιξη από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Δανιήλ από τα Εμμυράτα. Πάτε και τα λέτε όλα κι εσείς. Εγώ θα τα πω, να ξέρεις. Οι κλειδώσεις, λέει, ζορίζονται με το που ξυπνάμε εμείς, λέει, το 73. Τι να πούμε κι εμείς το 67, αγαπητέ Δανιήλ. Ρε ντους κάνεις και. Έλα, δώσε. Πονάνε τα χέρια, πονάνε οι αρθρώσεις. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και δεν έχουμε και τη μηχανή τώρα. Τρώμε την κίνηση. Μέχρι να τη φτιάξουν τη μηχανή. Θέλει 10 μέρες, λέει. Δεν έχουν, λέει, πώς το λένε, ανταλλακτικά. Τι δεν έχουν ανταλλακτικά, ρε παιδιά? 19 χρόνια μηχανή φρέσκα είναι. Καινούρια. Δεν με κοιτάς, όντως. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Με το κόστος ενέργειας, λέει, βλέπω κυροπήγια στους τοίχους. Vintage. Κάτσε. Έχω. Περίμενε. Έχω θέμα. Καλημέρα Εφη, καλημέρα στη Ζωφριά. Γεια σου Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο. Καλημέρα Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Καλημέρα στη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, το φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, κόσμο το Ξυλόκαστρο, ε! Σπύρο στο Βοτανικό, καλημέρα. Στέφανο στο Γέρακα, Γιώργο στη Αγορά του Πηλίου, Αναστασία στο Χαλάνδρη και Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Καλημέρα σα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ την πρωινή. Λοιπόν, αυτό. Όπα. Τρίζουν εκεί πόρτες στην ηλικία μου. Ο Σρέντερ, μεγάλος Λεβέντης, ε! Πήγε να πει χρόνια πολλά στο άλλο το λαμπρό παλικάρι, στον Πούτιν, στον Βλαδίμηρο, ε! Λοιπόν, προλαβαίνω, κάτσε να πω. Δύο κουβέντες δώσε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Καταρχήν, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Αλλά, λέει, έρχονται, λέει, αυξήσεις στα προϊόντα. Να τα. Πάνε οι συμφωνίες κυρίων για να δούμε. Λοιπόν, βλέπω, να τα πω και αυτά, μισό λεπτό, Μια κουβέντα δώσε μου και μετά, αμέσως μετά θα πάμε στην Αυστραλία. Λοιπόν, κριτσίνια και φρυγανιές πάνω 10%. Μπισκότα και εμφιαλωμένα πάνω 9%. Είναι νέοι τιμοκατάλογοι αυτοί. Ζάχαρη δεν μας νοιάζει. Τα λαχανικά σε κονσέρβα λέει 8%. Κρουασάν 7,5%. Αυτά είναι στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Το ψωμί του τόστ 7%. Καθαριστικά 4,5%. Λοιπόν, η φέτα θα πάει στη στρατόσφαιρα. Γιατί δεν έχουμε και πρόβιο γάλα. Φρούτα και λαχανικά υπάρχει κίνδυνος να τσιμπήσουν. Λιπάσματα 11% πάνω λόγω των γνωστών συνθηκών κλπ. Εντάξει, άλλα δεν θέλω να σας πω ούτε για τους καφέδες, ούτε για τους ξηρούς καρπούς, ούτε για τα υπόλοιπα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ναι, αρέ, εσύ αμέσως, αυτά ήταν τα γυαλιά μου. Πέσαν κάτω. Τα κατάλαβες, έτσι. Λοιπόν, το All In, κυρίες και κύριοι, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 11 και 4. Άρα, 10.30 έχουμε το τότε και τώρα. 11 και 4 All In. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, Άγιο Κατσουράνης. Α, παρουσιάζουν μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως special guest. Ποιος? Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Σήμερα λοιπόν στις 11 και 4 στην τηλεόραση του Sky, All In. Διαφημίσεις.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Μάρτς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας. Δευτέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. 12η μέρα του Οκτώβρη. Τα καλύτερα να περπατήσουν για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, με αλλαγή του καιρού, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, για την ευθυνόπορο. Να στείλω τις καλημέρες. Ελπίζω να βρούμε μια άκρη και να μιλήσουμε με την Αυστραλία για το πρωτάθλημα. Όχι το πρωτάθλημα, για το κύπελο που πήρε η ελληνική ομάδα. Στα πέναλτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Θωμά στο Ξυλόκαστρο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη πάλι που μου λέει: θα σου πω τι μου είπε ένας επιχειρηματίας στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Μην έχουμε Αύγουστο, όλος ο χρόνος Οκτώβριος. Πολύ κόσμο, Έλληνες αλλά και τουρίστες, ωραίος, 18 Σαρδάμ και κρουαζιέρα. Λοιπόν, καλημέρα Ηλία. Έχω ένα καλύτερο λέει από αυτό που είπες λέει για το ρεύμα. Η ΔΕΗ έδωσε στην παροχή του ρεύματος σε άλλο στο σπίτι που μένω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η ΔΕΗ έδωσε την παροχή του ρεύματος σε άλλον στο σπίτι που μένω. Πώς γίνεται αυτό? Και άκρη λέει δεν έχω βγάλει. Μήνες τώρα, Ηλία. Ηλία, τα πούμε μετά το τηλέφωνο. Γιατί αυτό είναι ο πάροχος. Έδωσε την παροχή, δηλαδή τον αριθμό τον ίδιο σε άλλον. Πώς πήρε πρωτοβουλία, δηλαδή. Ο Χάρης κάνει πλάκα μου λέει, εκτός λέει από την ουγγιάλε που μας δίνεις κάθε φορά, πρέπει να μας δίνεις λέει και την τιμή της μπουκιάς. Ποια μπουκιά? Το θέμα είναι ποια μπουκιά. Αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πλάκα, για να δω η τιμή που είναι η ουγγιά. Πού σε βρε ουγγιά? Για μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, η ουγγιά είναι σήμερα στις 4.229,2 με μια μικρή άνοδο 0,31%. Είναι ο χρυσός, έτσι. Τα χρηματιστήρια τι γίνονται? Οριακή πτώση, τίποτα. Ανεπέστη πτώση στην Ιαπωνία. Το ίδιο και το Hong Kong, 0,02%. Ενισχύεται όμως η Αυστραλία 200, αυτός ο δείκτης, 0,86. Ο Σάνγκαη υποχωρεί, ο δείκτης εκεί πέρα, 0,12. Εντάξει, σταθεροποιητικές οι τάσεις. Για να δούμε τι θα δούμε. Βασικά να δούμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, παιδιά, και με το νέο μέτωπο που έχει ανοίξει εκεί με τους Χούθη. Εκεί είναι τα ζητήματα.

0: Τώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει νέο δεύτερο μέτωπο και οι Χούθοι, σας θυμίζω, ότι έχουν ανοίξει πόλεμο με τη Σαουδική Αραβία. Είδα τα χτυπήματα στο αεροδρόμιο. Επίσης, να σημειώσω ότι στα στενά του Ορμούζ δεν πολύ βλέπω να περπατάνε πλοία, παρά τα όσα λέει η αμερικανική πλευρά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα γενικότερα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η αμερικανική πλευρά, η οποία και διαμέσου του Υπουργού Οικονομικών λέει ότι, και ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει, ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, περνάνε, ενδεχομένως κάποια πράγματα να γίνονται με κλειστούς πομπούς σε κάποια πλοία και με συνοδεία, αλλά αυτά τα οποία είναι με ανοιχτούς πομπούς είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία περνάνε, και αρκετά χτυπήματα, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω δηλαδή τον αρμόδιο αρμόδια εταιρεία, να το πω καλύτερα, εκεί του Ηνωμένου Βασιλείου, και νέο αναφορά για περιστατικό χθες το βράδυ, δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο στο Ομάν, στην πόλη Σόχαρ. Η κατάσταση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις άγνωστες τη στιγμή της αναφοράς. Λοιπόν, ως επίθεση, λέει, το αναταξινόμησε το περιστατικό αυτό, μετά την επιβεβαίωση ότι το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε, λέει, από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι τοπικές αρχές βοηθούν στην εκένωση του πληρώματος, η εκτίμηση των ζημιών και οι επιπτώσεις περιβαλλοντικές άγνωστες, και συνιστάται στα πλοία που διέρχονται την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα να την αναφέρουν στις αρχές αλλά και στον συγκεκριμένο φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, να ξέρετε, είναι καμιά 45 τα πλοία τα οποία έχουν χτυπηθεί από την αρχή του πολέμου. Είναι λίγα. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα. Α, μέα κούλπα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δηληστήρια. Γιατί από το 2009 μιλάμε για πετυχημένες επιλογές οι Κομισιόν, έχουν κλείσει, λέει, 30 μονάδες, και έτσι τώρα, λέει, που ήρθε η ώρα της κρίσης, γιατί, λέει, όλοι δεν το περιμέναν αυτό, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Μάλιστα, σήμερα, λέει, λείπει το 20% της δηληστικής ικανότητας που είχε η Ευρώπη. Στα τέλη του 25 λειτουργούσαν μόλις, λέει, 72 δηληστήρια, λέει, στην Γυραιά Ήπειρο. Τα δικά μας τα δύο ευτυχώς λειτουργούν και μάλιστα έχουν αναπτύξει τις εγκαταστάσεις τους. 72 δηληστήρια συνολικά λειτουργούσαν, λέει, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία στο τέλος του 25. Από αυτά τα 66 είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην σας ζαλίσω τώρα με νούμερα, δηλαδή τι μπορεί να δηλίζουν τα δηληστήρια αυτά. Δυστυχώς, πάλι στις επιλογές και στις τακτικές λάθος πήγαν οι αρμόδιοι των Βρυξελών. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Ό,τι και να έχει συμβεί, το ξαναλέω, ό,τι και να έχει συμβεί στην περίοδο της δικιάς μας οικονομικής κρίσης, σας θυμίζω πόσο ανοιχτή ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έγινε και πώς μας χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωο, σε τι, σε οτιδήποτε, στην ιστορία με τον κορονοϊό. Πάλι ήταν γυμνή, κάναμε διάφορα για να μπορέσουμε να πάρουμε εμβόλια, για αυτό, για συμφωνίες, για κάτω από το τραπέζι, για οποιοδήποτε τομέα με πρόβλημα ή με κρίση, εκ των υστέρων την αντιμετωπίσαμε, χωρίς να το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, όχι, ο Παπαστέργιος έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα. Δεν έχουμε ακόμα απόφαση τι έχει γίνει με τον Καμπούρ. Τελείωσαν, λέει, οι απολογίες και τώρα υπάρχει η σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή για το τι θα γίνει για τους 11. Έτσι, αναμένουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, παιδιά. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολλά και ενδιαφέροντα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Όπερος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο Έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λκιονής.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Bella FM. Σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την αεροφή αίθουσας που είχε σε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε για τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος. Σιγή ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ισότοπο άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 Ρεπουμπλικάνοι και 2 Δημοκρατικοί, με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτησης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ αναμένεται και η απόφαση να ανακρίτριας και η εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες στην Γκράβα μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Να ακούσουμε τη δήλωση εχθές ο Δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης.
7: Όσον αφορά το συναγερμό, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα λάθος της πλακέτας. Είχε υγρασιαστεί η πλακέτα και χτύπησε ο συναγερμός χωρίς λόγο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. Το περιμένουμε και εμείς είναι να μας δοθεί απάντηση. Ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι.
6: Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας σχολική κοινότητα, επισήμανε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
8: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από τότε. Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση,
9: ασφάλεια,
8: την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
6: Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά τον περιστατικό πτώση συστήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που έχει και ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο τριμηχανικών θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγή ηχθείως πάντως στηρίζει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρώσικες επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ο ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνεται το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά και από την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στην χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολυνέκρο πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 του μηνός, ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον μάλιστα στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η χώρα μας αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Όπως δήλωσε στο Μέγκο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους.
10: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
9: Την Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
10: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μας επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει σύνοδος κορυφής με ακριβώς αυτό το θέμα.
9: Την Πέμπτη.
10: Την Πέμπτη, όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
6: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες στους τομείς ενέργειας και άμυνας. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο. Το σχόλιο του με αφορμή την κυριακάτικη αυτή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
11: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα. Ο πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πήχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξής τους στο σύστημα σε δύο φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ο ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Θα ακολουθήσει και η διάσκεψη ανακρίτρες και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελία έχει διατάξει και την ενέργεια έρευνας για το δίκημα της φοροδιαφυγής. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν με συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας Ακής Κέρτσος, Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εν όψη και της κάθεσης της αύριο στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 ώρα το πρωί στον Ποδοσάκιο Μέγαρο. Αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση. Είναι η πρώτη φορά που ένα ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε την χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Επιστρέφει από σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.
12: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
13: Φυσικά.
12: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
13: Ορίστε.
12: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
13: Όχι φυσικά.
12: Γιατί?
13: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
12: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
13: Όχι.
12: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
13: Όχι.
12: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
13: Όχι.
12: Α, εντάξει, γεια σας.
14: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
6: Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, αγώνας που μεταδόθηκε χθες από την Transport FM TV.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
15: Ποιος?
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ώρα για την ενημέρωσή μας για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
18: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, και θα αρχίσω από τα δύο σημεία τα οποία έχουν μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Το πρώτο είναι η άνοδος της λεωφόρου Γαλατσίου και το δεύτερο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό και για 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου συμβάντος. Από εκεί και πέρα, βεβαίως έχουμε κίνηση, τη μεγαλύτερη κίνηση, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά, στις λεωφόρου Σχιστού και Αθηνών, δηλαδή προς Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Ρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, Δημήτρη.
6: Τελεκρόμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού στο κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky, μετεωρολόγου Sky, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
19: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, πιθανότητα βροχής προς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για λίγες βροχές τώρα το πρωί. Γρήγορη βελτίωση όμως. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές ή μπόρες και πρόσκαιρη βελτίωση από το απόγευμα. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη έχουμε μεταβολή του καιρού με αρκετές βροχές. Συννεφιά λοιπόν, παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορα εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αλλά από το απόγευμα και μετά βαθμί ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Δημήτρη.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 19. Τα αφήσαμε το τραγουδάκι σήμερα, λίγο παραπάνω. Τσακαλό Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, τα καλύτερα. Sky 100,3. Η κυρία Σούζη είναι εδώ και την
1: καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και όλα τα καλά.
0: Πέσατε μέσα και το Σαββατοκύριακο και, και την Κυριακή το μεσημερό απόγευμα.
1: Λίγο την Κυριακή εδώ στην Αττική, λίγο μου.
0: Τι, ξέφυγε.
1: Εντάξει, δηλαδή είχε. Θέλω να πω ότι είπα ότι υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το απόγευμα. Δεν έβρεξε. Εντάξει, τελικά, δόξα εντάξει. Το Θεό. Γιατί είχαμε και το γαστρονόμο. Δεν χάλασε η γιορτή.
0: Είδα τα.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν. Ναι. Ναι, ναι, πολύ ωραία, πραγματικά μου άρεσε.
0: Να σας πω κάτι. Τώρα λέμε και το γαστρονόμο. Καταρχήν, εγώ είδα το περιοδικό. Γιατί εγώ εκεί που ήμουν στο Ξυλόκαστρο, παίρνω την Κυριακάτη και καθημερινή, διάβαζα κλπ. Εντυπωσιάστηκα με τη δουλειά, με τις μαγείρες.
1: Φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά.
0: Τους ζηλεύω να ξέρεις τους συνατρέφους.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Αλλά μέχρι εκεί.
1: Εγώ θα ήθελα να ήμουν εκεί. Ναι, και εντάξει. Να πηγαίνω δόθε κήθε και να ρωτάω.
0: Εντάξει.
1: Όχι να μαγειρεύω, αλλά να ρωτάω, να μαθαίνω, εμένα τέτοια
0: αρέσουν,
1: πράγματα.
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ και οι φάτσες τους, παιδί μου. Εγώ είμαι ναι. Φυσιογνωμιστής και ναι. Μου αρέσει. Δηλαδή,
1: και τα βραβεία που δώσανε φέτος ναι. Ήταν σε εξαιρετικούς ανθρώπους από την επαρχία γύρω-γύρω, από μικρές ταβέρνες, από μικρούς παραγωγούς, από ανθρώπους της καθημερινότητάς μας, σε πάση περιπτώσει. Φοβεροί.
0: Αυτά είναι τα διαμάντια.
1: Βέβαια.
0: Εμένα,
1: βέβαια.
0: Κατά την άποψή μου.
1: Συμφωνώ.
0: Και επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή τώρα λέμε, ρε παιδί μου, με αφορμή το γαστρονομό, ότι μπορεί σε.
1: Τη καθημερινή,
0: Ναι. Σε μαγαζιά τα οποία επισκέπτεσαι, που μπορεί να πας, ξέρω εγώ, μια εκδρομή, ρε παιδί μου, και να πας, ξέρω εγώ, στην Ορεινή Αργαδία και να βρεις μια ταβέρνα στη μέση του πουθενά.
1: Ναι.
0: Μπορεί
1: να
0: εντυπωσιάζεσαι από το φαγητό.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια.
1: Λοιπόν, τέτοιους ανθρώπους βράβευσαν φέτος.
0: Και η αγάπη για να.
1: Και το Λελούδα, τον θυμάσαι? Έχεις πάει στο Λελούδα?
0: Όχι.
1: Την ταβέρνα που είναι κάτω εκεί στην Νίκαια.
0: Στην Νίκαια.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε φέτος, έχω να σου πω. Η γενιά η τρίτη.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Ναι. Ναι. Εγώ δεν είμαι να ξέρεις.
1: Και είναι όπως ήταν. Ναι. Πηγαίνουν οι ντόπιοι
0: ναι.
1: Και πηγαίνουν βέβαια και άλλοι. Και δημοσιογράφοι ναι. Και αυτά.
0: Δημοσιογράφοι, όμως δημοσιογράφοι.
1: Ναι. Πολιτικοί, τέτοια πράγματα.
0: Ακόμα μην το γαλάσω τώρα με τους πολιτικούς και τους αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται, να πες μας και τον καιρό, τι είναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική, αν βγάλει καμιά μπορίτσα, θα είναι το μεσημέρο απόγευμα και αυτό με πιθανότητα δεν το πιστεύω. Ουσιαστικά έχουν μείνει ακόμα κάποιες βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει μια πρόσκαιρη βελτίωση. Μη σου πω ότι μπορεί να είναι το μεσημεροαπόγευμα μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας από αστάθεια.
0: Ναι.
1: Και αύριο έρχεται ένα χαμηλό, Τρίτη Τετάρτη δηλαδή, ένα χαμηλό από τα βόρεια-βόρειο-δυτικά, το οποίο θα δώσει αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη θα ρίξει και τη θερμοκρασία, θα μπει και βοριάς 8 και πιθανόν και νέα μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ναι. Συγγνώμη, αλλά αυτός ο νοτιάς καλύτερα βοριάς παρά.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
0: Τρίζουν τα κόκαλα.
1: Είμαστε και
0: μια ηλικία.
1: Έτσι, μπράβο. Και κορίτσια.
0: Ναι. Κορίτσια. Πάνω στο άρθος ηλικίας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε. Ναι, θα είναι
0: φθινόπωρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω ίσως. Γιατί μπορεί να είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα Τρίτη απόγευμα μέχρι Τετάρτη μεσημέρι και να είναι από. Και κυρίως μάλλον να είναι στη Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και Σποράδες. Να είναι ακόμα χειρότερο. Θα βρέξει και στην Αττική, πιστεύω. Και το νερό και στην Αττική.
0: Okay.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι επικίνδυνο, αλλά στην Αττική και 20 χιλιοστά να πέσουν είναι επικίνδυνο.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Τι να πω.
0: Είπαμε, θερμοκρασία θα ψηλοπέσει αυτό για
1: θα πέσει, θα πέσει. Δηλαδή σήμερα 25, αύριο 23 και από την Τετάρτη και μετά 20, 21, να, 19, να, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Έλεγα γιατί μου στείλανε ακροατές την Παρασκευή Όσλο 13 βαθμούς, για αυτούς είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την Κυριακή χιόνι.
1: Περιμένανε
0: λέει βροχή και το γύρισε σε χιόνι. Χιόνι, χιόνι.
1: Χιόνι. Εδώ θα χιονίσει λίγο στα βουνά, αν έχει ετό. Αν έχει ετό. Γιατί έχουν λυσάξει όλοι. Θα χιονίσει, που θα χιονίσει, θα κάνει ψηλά.
0: Ψυχραιμία,
1: και χιονίσει και σε κανένα βουνό, τι έγινε. Πρώτη φορά χιονίζει.
0: 13-14 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι και αυτό. Δεν είμαι σίγουρη ότι όταν θα πέσει θερμοκρασία τόσο, θα έχει η ετό για να ρίξει χιόνι. Αλλά πιστεύω σε καμιά κορυφή απάνω κάτι θα βγάλει. Τι διάλογο.
0: Έχει ξαναρίξει μέχρι τώρα.
1: Καλέ, πώ δεν έχει ρίξει, άλλε δυο φορέ. Αλλά το κάνουμε θέμα. Εσεί οι δημοσιογράφοι.
0: Προφανώ.
1: Υπάρχουν και κάποιοι μετεωρολόγοι που το κάνουν θέμα για εντυπωσιασμό.
0: Γιατί του κακού οι δημοσιογράφοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στίνα.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, μα
1: καλή
0: καλά.
1: Εβδομάδα,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη στο Μάντσεστερ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Ο φίλος μου εδώ από την Καλλιθέα μου λέει: πόσες φορές νικήθηκε, λέει, ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία? Εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές. Καλά, δημοτικές. Και σχολιάζει με υπεροψία άλλους χωρίς να εξηγήσει την γκίνια του. Αυτό είναι το επίπεδό του, μόνο ίντρικες και ενδοτικότητα. Ναι, εντάξει. Προσπαθεί να πάρει τη ρεβάνση, υποψιάζομαι. Τη ρεβάνση, την απάντηση. Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον, μια κουβέντα μόνο να πω για τα πολιτικά, είναι νομίζω το άρθρο του Θανάση του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Από σήμερα ξεκινάνε το μεταξύ, να ξέρετε, δημοσκοπήσεις. Μαθαίνω, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις και με κάποιες εκπλήξεις μαθαίνω. Μου λένε, για να τις παρακολουθήσουμε και να τις κουβεντιάσουμε όσο μπορούμε να τις κουβεντιάζουμε στα πρωινά μας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ο όμιλος Ιζωμάτ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, στην οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής του εταιρείας Ιζωμάτ Bitumen, ανώνυμη εταιρεία, χρηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο brand το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο γιος της και ο νηψιός της. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγκήχθη ο στήρι το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα 6 γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μέχρι να βρούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, επειδή κάποιοι με ρωτήσατε γύρω από το ζήτημα της υγείας του Πάπα Λέοντα του 14ου, φαίνεται λοιπόν ότι θα υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση για τον εντοπισμό, μετά τον εντοπισμό οζυδίου σε πρώιμο στάδιο στον πνεύμονά του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος και σε αναρτήσεις που έκαναν στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα τα είπε, λέει, και στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Ποντίφικας. Αποφάσισε, λέει, να ακολουθήσει τις συστάσεις των γιατρών που του είπαν ότι τώρα πρέπει να γίνει η επέμβαση. Άρα λοιπόν θα την πραγματοποιήσει τις επόμενες μέρες και θα χρειαστεί μετά, λέει, να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του για περίπου ένα επταήμερο. Πιθανότερος τόπος νοσηλείας η πολυκλινική Τζεμέλη της Ρώμης, αλλά έχει προγραμματίσει, λέει, 6 με 17 Νοεμβρίου να πάει στη Λατινική Αμερική. Και από ό,τι φαίνεται το ταξίδι αυτό θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Τώρα, στα αθλητικά πολύ σύντομα, στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 15 πόντους, στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο σήμερα έχει την Καλαμάτα να αντιμετωπίσει τη Μαύρη Θύελλα. Η επόμενη αγωνιστική, δεν ξέρουμε αν θα γίνει το παιχνίδι ατρόμητος ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Λεβαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας και Φυσιά Άρης και πάω Κυρακλής. Αυτά ήθελα να σας τα πω από την προηγούμενη ώρα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Κύριος Τέλειος Βάθης είναι στην παρέα μας. Μου στείλε ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα και μου λέει: κύριε Ψάλτη, υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με τον λογαριασμό των κοινοχρήστων μιας πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, αν δεν κάνω λάθος. Έμεινα απλήρωτος και ήρθε, λέει, ο... πώς το λένε, ο...
1: ΔΔΕ.
0: Μπράβο, όχι ο ΔΔΕ, ο πάροχος, κύριε Βάθη, και έκοψε τον λογαριασμό διότι ήταν απλήρωτος ο λογαριασμός. Και μου λέει: ψάχνω να βρω τι θα κάνω. Καλημέρα σας και επισήμως. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Βάθη, δεν είσαστε κάτοικος, νομίζω ότι έχετε μια εταιρεία κοινοχρήστων, σωστά?
1: Σωστά, έχω μια εταιρεία κοινοχρήστων στην Καλλιθέα.
0: Ναι.
1: Διαχειρίζομαι τη συγκεκριμένη πολυκατοικία.
0: Πόσα διαμερίσματα?
1: 18.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έγινε το εξής παράδοξο. Είχε αναλλάξει τώρα με τις αλλαγές που κάνουν τα αναλογικά ρολόγια με τα ψηφιακά.
0: Τους μετρητές, ναι.
1: Βασικά, αλλάξανε το βάλανε ψηφιακό. Έχετε το ΔΔΕ, μετράει το
0: ρεύμα.
1: Το ρεύμα και αντί για 355 κιλοβατόρες βάζει το λάθος των 3.500 κιλοβατόρων.
0: Μάλιστα. Ένα μηδέν παραπάνω δηλαδή.
1: Ένα μηδέν παραπάνω. Και χρεώνει μια πολυκατοικία με ένα υπέρογκο ποσό.
0: Το ποσό αυτό δεν πληρώθηκε, υποψιάζομαι.
1: Δεν στάθηκε καν το ποσό αυτό, ναι. Οπότε δεν πληρώθηκε κιόλας. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα και στη ΔΕΗ και στον ΔΔΕ,
0: ναι.
1: Καταλάβαν το λάθος τους, αναγνώρισαν το λάθος τους, αλλά από εκεί και πέρα δεν διόρθωσαν το λάθος τους. Και από τις 17 του μηνός κόβουν και το ρεύμα. Το ναι. Παράδοξο αυτό, κόβουν και το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε
0: άρα δηλαδή τα κοινόχρηστα, δηλαδή οι σκάλες, όταν θα ανοίξει, ας πούμε, λέω και καλοριφέρ και λοιπά, δεν θα λειτουργεί, δεν παραλειτουργεί.
1: Όχι, εννοείται δεν θα λειτουργήσουν και μάλιστα και το βράδυ καταλαβαίνω ότι μπορούν να συμβούν και ατυχήματα γιατί δεν θα λειτουργεί τίποτα.
0: Ανεβοκατεβαίνουν οι άνθρωποι με φακούς ή με κινητά τηλέφωνα μετά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μετά από δύο εβδομάδες από τις 17 του μηνός συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα.
0: Μάλιστα. Υποψιάζουμε ότι ο ένας γίνει τον μπαλάκι στον άλλο, σωστά?
1: Πολλά μπαλάκια και παίζουν πινκ πονγκ αυτή τη στιγμή και οι δύο, και ο πάροχος και ο ΔΔΕ. Από εκεί και πέρα, το πρώτο παράδοξο είναι ότι αναγνωρίζουν το λάθος τους.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, είναι πώς μπορείς να κόψεις το ρεύμα σε ένα κοινόχρηστο χώρο χωρίς προηγουμένως να ειδοποιήσεις.
0: Σας το είπα και στο τηλέφωνο. Από τη στιγμή που είναι απλήρωτος ο λογαριασμός, δεν ενδιαφέρονται. Ο πάροχος βλέπει ότι υπάρχει μια τρύπα, κόβεται το ρεύμα. Τελεία. Αλλά πρακτικά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και μετά εγώ θέλω να σας ρωτήσω και δύο-τρία πράγματα. Εγώ επικοινώνησα με τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ μου είπε το εξής, σας το είπα και στο τηλέφωνο. Ότι μπορείτε μέσω της σελίδας του να τραβήξετε μια φωτογραφία στον κοινόχρηστο λογαριασμό, να τον κοινοποιήσετε, να το στείλετε δηλαδή στο ΔΔΕ, να του ζητήσετε ηλεκτρονικά να γίνει διόρθωση. Αυτός στέλνει στον πάροχο τα στοιχεία, τα δεδομένα και εκδίδεται νέος λογαριασμός ρεύματος. Και μετά, αφού πληρωθεί, έρχεται η αποκατάσταση με ένα κόστος, υποψιάζομαι, του κοινόχρηστου του ρεύματος. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Τον τυμπάτησα και εγώ, πάλι με λάθος καταμέτρηση. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούσα με τα προσοχής τα συνεργεία του ΔΔΕ που ερχόντουσαν να καταγράψουν την κατανάλωση.
1: Το πρόβλημα όμως πάνω σε αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι ότι στους καινούργιους μετρητές δεν μπορεί να γνωρίζει ο εκάστοτε πελάτης, παύλα καταναλωτής. Ποια είναι η ένδειξη που πρέπει να δώσουν? Πριν με του αναλογικού, ναι, βλέπαμε μια ένδειξη, τι δίναμε. Ναι. Τώρα, χωρίς ενημέρωση, καμία ενημέρωση, δεν μας έχουν κάποια ενημέρωση.
0: Ναι, σωστό και αυτό που λέτε, αλλά υποψιάζουμε ότι αν βγάλετε μια φωτογραφία, αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την καταμέτρηση, εννοώ, μάλλον θα κάνουν τον έλεγχο από τη μεριά του παρόχου, θα καταλάβουν ποιο είναι.
1: Έχει πολλά δεδομένα όμως. Έχει μια κυκλική κατανομή των μετρητών, ναι, των μετρήσεων, η οποία δεν γνωρίζω ποια είναι.
0: Σωστό και αυτό, αλλά νομίζω ότι αν θα πάτε στην παροχή και βγάλετε μια φωτογραφία, θα βγάλουν αυτή ένα συμπέρασμα. Αλλιώς κάντε μια συζήτηση με τον ΔΔΕ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που έχουν, που είναι χωρίς χρέος, αν δεν κάνω λάθος, όπως και στους παρόχους. Τώρα, μια που σας βρίσκω, κύριε Βάθη, και επειδή έχετε εταιρεία, πώς πάνε τα πράγματα με τα κοινόχρηστα? Θέλω να πω, αντιμετωπίζετε προβλήματα σε πολυκατοικίες?
1: Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν σας κρύβω ότι αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα με την έλευση της τιμής του πετρελαίου. Δηλαδή, εμάς μας φοβίζει το γεγονός,
0: ναι,
1: η αγορά του πετρελαίου.
0: Εννοείται, δηλαδή, με αφορμή το ότι θα έρθει η ώρα, θα ανοίξουν τα καλοριφέρ και επειδή τα πιο πολλά, οι πιο πολλές πολυκατοικίες ή φυσικό αέριο θα έχουν ή πετρέλαιο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ λίγες, βέβαια, οι πολυκατοικίες που έχουν πετρέλαιο, αλλά και αυτές οι λίγες που μείνανε,
0: ναι,
1: είναι πολύ, είναι μεγάλο, είναι
0: υπάρχουν...
1: Φαντάζει πολύ μεγάλο αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Κατάλαβα. Υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, υπάρχουν ζητήματα με την πληρωμή των κοινοχρήστων, κύριε Βάθη?
1: Πάρα πολλά προβλήματα. Διαχρονικά, δηλαδή, άμα έτσι να σας πω ότι εμείς αναγκαστήκαμε σαν εταιρεία να βάλουμε δικηγόρο μέσα στην εταιρεία, σαν άμεσο συνεργάτη,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να μπορεί
0: να
1: ενημερώνει τους οφειλέτες για να μπορούμε να εισπράξουμε. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι τώρα πλέον της διαχείρισης των κοινοχρήστων. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το βλέπω και σε μικρότερες πολυκατοικίες, να ξέρετε, και στην ευρύτερη περιοχή μου, αλλά και γενικότερα από μηνύματα τα οποία μου έρχονται από διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, ότι τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι δύσκολη, για να μην χρησιμοποιήσω.
1: Τραγική να πει.
0: Πιο βαριά έκφραση.
1: Μην φοβάστε να το πείτε.
0: Πάντα λέει, υπάρχει ένας, μου είπε χαρακτηριστικά ένας συνάδελφός σας, στα βόρεια προάστια, που υποτίθεται ότι εκεί είναι και πιο χοντρά πορτοφόλια, γενικά. Πάντα υπάρχει, λέει, ένας ο οποίος δημιουργεί την αναταραχή μέσα στην.
1: Έτσι ακριβώς το λέτε. Πάντα υπάρχει ο ένας που δημιουργεί την αναταραχή, δημιουργεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι και τα κοινόχρηστα είναι ένα έξοδο της καθημερινότητάς μας. Και δεν αποτελεί ένα έξοδο το οποίο κάποιος άλλος πρέπει να το πληρώσει.
0: Ναι. Μα δεν χρειάζεται να σας πω ότι πόσες φορές, μου το έλεγε και ο πρόεδρος της Πομιδά, πόσες φορές πάνε στα δικαστήρια για τα ζητήματα των απλήρωτων. Ειδικά σε πολυκατοικίες, λέει, με γραφεία, γίνεται, λέει, της κολάσεως.
1: Συγκεκριμένα σήμερα από 10 η ώρα έχω δικαστήρια στην Ελευθερία για την Ελλάδα. Σήμερα. Είναι πιο πολλές οι παρουσίες μας στο δικαστήριο παρά το γραφείο μας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βάθη.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Το ξαναλέω. Προσέξτε, αν ανήκετε στην κατηγορία που έχει γίνει λάθος, το διαπιστώνετε το λάθος, αν πάτε και δείτε το λογαριασμό του ρεύματος σε σχέση με την τελευταία καταγραφή και βλέπετε άλλα νούμερα στο πίνακα, στο ρολόι σας, φωτογραφία λοιπόν του ρολογιού, να το στείλετε μέσω της ιστοσελίδας του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, αφού παραλάβει και δει και τον αριθμό της παροχής, έτσι, το στέλνει στον πάροχο με τον οποίο είσαστε συνδεδεμένοι και μετά γίνεται η διόρθωση με την έκδοση νέου λογαριασμού. Ή στον επόμενο, αν έχετε πληρώσει, έρχεται διόρθωση του τελικού ποσού. Πάρτε και το τηλέφωνο αυτό που υπάρχει από το ΔΔΕ και κάντε τα δέοντα. Γιατί τα λάθη είναι υπαρκτά, να ξέρετε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να ξέρετε, μου έχουν πει ότι δεν περνάει, στην περιφέρεια κυρίως γίνεται αυτό, δεν περνάει τακτικά καταγραφέας, συνεργείο καταγραφής, με αποτέλεσμα όταν περάσει. Οι λογαριασμοί που βγαίνουν με βάση την καταγραφή, μπορεί να είναι σωστή, είναι πολύ υψηλότεροι σε σχέση με τους λογαριασμούς που έχετε λάβει. Ειδικά αν είναι εξοχικό το σπίτι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας. Καλή εβδομάδα. Με λίγα λόγια, έχουμε πρόβλημα που δεν το περιμένουμε στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου μέχρι να φτάσουμε στη Βεΐκου. Στην κάθοδο της Κηφισού, από πού? Από τη Λυκόβρηση κατεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Κατεβαίνοντας την Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Έχουμε μεγάλη δυσκολία. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Η άνοδος της Κηφισού βεβαίως είναι ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου και σήμερα από το ύψος λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει κινήσει, είναι λιγότερη από αυτή που περιμένετε να συναντήσετε.
0: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως κλείνουμε με τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είναι γεμάτος.
0: Πολύ ωραία νέα μας. Να σου πω, εσύ Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή για το ποτάμι, για τα φορτηγά να μην κυκλοφορούν κάποιες ώρες αιχμής? Το ξεχάσαμε αυτό.
2: Αυτό θα ήταν σωτήριο, ναι, το είχε εξαγγελθεί τέλος πάντων.
0: Κουβεντιάζαμε, δεν είχε εξαγγελθεί.
2: Όχι, είχε εξαγγελθεί. Πως δεν θυμάσαι που είχαμε παράπονα από τους οδηγούς των επαγγελματιών. Από τον Πειραιά, πώς θα φύγουν, που λέγαμε.
0: Αυτό λέω.
2: Τίποτα, πάγωσαν όλα. Τίποτα, τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δακτύλιο, έτσι. Δακτύλιο, να το πούμε άλλη μια φορά.
0: Τι δακτύλιο?
2: Έχουμε δακτύλιο.
0: Από σήμερα?
2: Μάλιστα.
0: 12 του μηνός.
2: Μάλιστα.
0: Κυκλοφορώ εγώ, να ξέρεις όμως.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το είχα προνοήσει, να ξέρετε. Γιατί πρέπει να πάμε και στο κέντρο της Αθήνας αμέσως μετά. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου λέει: μόνο ασφαλιστικά μέτρα, λέει. Ο κύριος Κιμιονής είναι φίλος ακροατής και είναι και δικηγόρος. Και προσωρινή διαταγή, λέει, κατά του ΔΔΕ είναι λύση. Αλλιώς, λέει, θα διακοπεί η παροχή. Μα την παροχή τη διακόπτει ο πάροχος, δεν τη διακόπτει. Ναι, ο πάροχος αποφασίζει και ο ΔΔΕ το κόβει. Αλλά αυτά λέει ο κύριος Κιμιονής, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία, και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Έκθεση οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
10: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε.

0: Στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.

0: Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για το ΔΔΕ. Μάλιστα, μου λέτε ότι τα σύγχρονα ρολόγια δεν χρειάζεται καταμέτρηση, γιατί έχουν ψηφιακό, πώς το λένε, έχουν ένα chip. Ουσιαστικά έχουν κάρτα SIM και στέλνουν αυτόματα τα στοιχεία τους κλπ. Προφανώς τα προβλήματα στις περισσότερες των περιπτώσεων που μου έχετε στείλει αφορούν παλιούς μετρητές. Εντάξει. Απλώς λέει το συνεργείο που έρχεται λέει από το ΔΔΕ κάνει έλεγχο για να δουν αν είναι παραβιασμένο το ρολόι από ό,τι μου λέτε στα πολλά μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σήμερα υπάρχει ένα συνέδριο που πραγματοποιεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που τα τρία επιμελητήρια συνεργάζονται σε ένα συνέδριο. Και θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Ορίστε, ευκαιρία και αφορμή να μας απαντήσει ο πρόεδρος γιατί γίνεται αυτό, τι συνέδριο είναι και τι θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία του συνεδρίου του σημερινού. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η πρώτη φορά που τρία επιμελητήρια κάνουν ένα συνέδριο.
0: Ναι.
1: Και όχι επιμελητήρια, τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια. Είμαστε τα μοναδικά στη χώρα. Ναι. Τα τρία αμυγή.
0: Ναι.
1: Και να απαντήσουμε στο γιατί το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα.
1: Ένα event για μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρέπει να χαράξουμε τη βιοτεχνία του μέλλοντος. Η βιοτεχνία έχει φτάσει στο αμήν. Πρέπει να την ξανασχεδιάσουμε από την αρχή. Πρέπει να ξανασχεδιάσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, γιατί θα λειτουργήσουμε, να ξανακάνουμε τις προτάσεις μας για πολλωστή φορά στην πολιτεία και να μάθουμε τελικά αν σε αυτή τη χώρα θέλουμε παραγωγή ή όχι.
0: Ναι, το ερώτημα το δικό μου είναι, κύριε πρόεδρε, τι βάζετε πάνω στο τραπέζι εσείς, δηλαδή. Ναι, okay, να υπάρχει προφανώς η βιοτεχνική επιχείρηση, η οποία είναι αναγκαία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα, τα έχουμε κουβεντιάσει, αλλά ας τα επαναλάβουμε, που αντιμετωπίζουν οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις σήμερα στη χώρα μας?
1: Είναι κομμάτια διοδότησης, σας άκουγα και προηγουμένως, κομμάτια στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Και με το ΔΔΕ είναι η έλλειψη προσωπικού, είναι η χρηματοδότηση, είναι η φορολόγηση. Αυτά.
0: Ναι, πολλά είναι.
1: Αυτά τα λίγα. Τα είπα γρήγορα και
0: καλά, καλά κάνετε. Είναι πολλά και είναι και διαρθρωτικά, θα έλεγα. Υπάρχει περίπτωση, καταρχήν, στο μυαλό εσείς οι άνθρωποι των επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών επιμελητηρίων, τι έχετε, δηλαδή έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές, ας πούμε, την έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει ένα μεγάλο μείζον θέμα στο να υπάρχει νέα γενιά των ανθρώπων. Χθες μου έλεγε ένας, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένας άνθρωπος που κάλεσα εγώ για το καλοριφέρ, και μου λέει: να ξέρεις ότι οι πιο νέοι από εμάς είναι 50 χρονών, 52. Του λέω: πού είναι οι πιο νέοι? Μου λέει: δεν υπάρχουν, ψάχνουμε να τους βρούμε.
1: Δυστυχώς έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, πώς θα πείσουμε, πρόεδρε, τους νέους ανθρώπους να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Άκουσα την Παρασκευή τον Πρωθυπουργό εδώ στο Sky, ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε την τεχνική εκπαίδευση και είναι στοίχημα να την ενεργοποιήσουμε περισσότερο.

0: θα γίνει λοιπόν αυτό, αφού και καλύτερα λεφτά έχουν και πιο άμεσα λεφτά, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει την τάση να πάει στο πανεπιστήμιο κλπ. 18-19 χρονών, 20 χρονών μετά...
1: μπορεί να αρχίσει να αμείβεται πολύ καλά και μπορεί να φτάσει στην επιχείρησή του σε όποιο μέγεθος θέλει.
0: Ναι. Α, πώς θα πείσουμε όμως τον κόσμο να πάνε σε αυτά τα επαγγέλματα? Αυτό είναι
1: αλλαγή κουλτούρας. Έχουμε κάνει τις προσπάθειες μας και τις κάνουμε. Κάνουμε τις προτάσεις μας. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα σε εμάς τους γονείς. Το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι πλέον λύση ανάγκης. Αυτό που λέγαμε παλιά, το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα να μάθει μια τέχνη. Είναι συνειδητή επιλογή να μπορέσει ο νέος να ενταχθεί σε ένα τεχνικό βιοτεχνικό επάγγελμα. Mm-hmm. Θα κάνουμε τις καμπάνιες μας στα σχολεία. Να μετράμε την ανάγκη της αγοράς, τι θέλει η αγορά, ώστε και τα σχολεία να δείχνουν τον δρόμο στα παιδιά. Να επανέλθει σιγά σιγά αυτό που λέμε με άλλο τρόπο, με πιο μοντέρνο τρόπο, αυτό που θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, δεν ξέρω, είσαι και μικρός, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Τον κάναμε μια φορά το εξάμεινο, να ξέρετε κύριε Δαμίγο. Μια φορά το εξάμεινο, ξαφνικά ως διαμαγείας ερχόταν ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, χάναμε την ώρα, πήγαμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: τότε ήταν έτσι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ψαλίδα και η έλλειψη δεν έγινε τυχαία και έγινε σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Η δεκαετή οικονομική κρίση που περάσαμε σταμάτησε να βγάζει τεχνίτες. Σταμάτησε να βγάζει ανθρώπους της παραγωγής.
0: Συγγνώμη, βγάζαμε πριν. Βγάζαμε πριν.
1: Βγάζαμε. Δεν υπήρχε έλλειψη, ναι, ειδικά εξειδικευμένων τεχνικών. Όχι, μάλιστα, δεν υπήρχε έλλειψη. Τώρα όμως υπάρχει. Ναι. Αλλά εμείς ως βιοτέχνες, ως παραγωγική, η παραγωγική καρδιά της χώρας, είμαστε αισιόδοξοι. Mm-hmm. Θα τα καταφέρουμε.
0: Ωραία.
1: Θα ξαναγυρίσει.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ενέργεια και λόγω της ακρίβειας κλπ. Με την ακρίβεια τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα όσον αφορά την καθημερινότητα μιας βιοτεχνικής επιχείρησης?
1: Κύριε Ψάλτη, είναι τραγικά τα πράγματα. Ειδικά σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, ξυλουργία που χρησιμοποιούν πολλή ενέργεια,
0: ναι,
1: η ενέργειά τους έχει ανέβει, έχει ξεπεράσει το 30% του κόστους παραγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Ακούσαμε από την κυβέρνηση το πολύ θετικό κομμάτι να βοηθήσει τις βιομηχανίες. Και είναι πολύ θετικό, είναι η οικονομία της χώρας. Περιμένουμε να ακούσουμε και για τη βιοτεχνία. Οι βιομηχανίες τι έχουμε, μετρημένες στα δάχτυλα είναι. Η έμπο του ενός χεριού και σάντε και στα δύο. Πρέπει να βοηθήσει και τις βιοτεχνίες.
0: Πρόεδρε, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αυτή η κοινή κίνηση των τριών βιοτεχνικών επιμελητηρίων θα συνεχιστεί?
1: Βεβαίως, σε όλες τις δράσεις. Είναι ένα στίχημα που έχουμε βάλει με τον εαυτό μας, ότι δεν μπορεί να είναι one man show, πρέπει να είναι μια συντονισμένη, μάλιστα, κοινή πορεία και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε.
0: Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, αν έχετε το χρόνο σας, σας περιμένουμε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κλείνοντας να σας πω ότι πριν από λίγο οι συνάδελφοι του δικαστικού ρεπορτάζ μας ενημέρωσαν ότι ο κύριος Καμπούρης προφυλακίστηκε, το ίδιο και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο λεγόμενοι αχυράνθρωποι. Αυτά από την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή μετά τις απολογίες που είχαμε όλη τη νύχτα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα ακούσετε τις διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Θέατρο Ηλίσια.
7: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
6: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
8: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Ράδιο.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
19: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
18: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
19: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
20: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Έλα FM.
21: Μάλιστα, ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εγκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εγκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδας στο Κίεβο 3 δις δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή τους ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με επίθεση με έναν νεκρό χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάσης Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές. Είχαν διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με λεία περισσότερα από 800.000 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου. Έγιναν 8 συλλήψεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη 2η αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
22: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
23: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
25: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 Μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσαλτέ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους σήμερα πρωινό Δευτέρας 12 Οκτωβρίου στην πρώτη μας για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση. Ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρώτη για τους περισσότερους, δηλαδή η εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, και να εξελιχθούν όλα καλά, ομαλά, σε ό,τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Προς το παρόν ο καιρός στην Αθήνα, τουλάχιστον εδώ στο Φάριο, είναι καλός. Περιμένουμε ανατροπές, αλλά φαντάζομαι ότι θα εξελιχθούν στη διάρκεια της ημέρας και ενδεχομένως και αύριο θα έχουμε έτσι ένα διήμερο που θα δούμε, λέει, έναν πρόωρο πιο έντονα φθινοπορεινό καιρό. Να έρθει με το καλό. Γύρω μας ο κακός χαμός. Δεν φανταζόμουν, να σας πω την αλήθεια, ότι μπορεί το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να κινδυνεύει από μια χούφτα ψιλοξυπόλυτων, δηλαδή. Φορούν από πάνω το σακάκι, αλλά από κάτω είναι μεσαγιονάρες και μου κάνει, δηλαδή όλοι αυτοί οι χουθέοι, του Χούθη δηλαδή ο στρατός, μου κάνει εντύπωση, δεν έχουν στρατική στολή, έχουν αυτές οι καφές αγιονάρες τρέχουνε και από πάνω σακάκι. Τι να σας πω, είναι τόσα τα συστήματα που έρχονται, τα οπλικά, οι εξοπλισμοί από το Ιράν. Τι να πω, πάντως αυτές οι επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ με τις απώλειες ανθρώπων, να κινδυνεύει δηλαδή να κινδυνεύει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και να ζητάει βοήθεια. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος το σκέπτεται ακόμα τι θα κάνει εκεί, διότι έχει προτάσεις προς τον Πούτιν πώς θα στριμώξουν τον Ζελένσκι, να δώσει ό,τι να δώσει για να κλείσει ο πόλεμος, αλλά με τη ματιά του πώς θα μειώσει την τιμή των καυσίμων στο εσωτερικό των ΗΠΑ, διότι από ό,τι φαίνεται δεν θα χάσει μόνο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά ενδεχομένως και τη γερουσία στο Κογκρέσο. Τι να σας πω, τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα και εμείς εδώ βαδίζουμε έτσι σχετικώς μέσα σε μια αντίληψη στο δικό μας περιβάλλον, σαν έτσι στον κόσμο μας πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει μην χαθούμε τώρα σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα ήρθε από γονιό πατέρα, ακολούθησαν δύο μητέρες. Και το μήνυμα ήρθε από προχθές, αλλά βλέπω ότι εντάθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε θα ξεκινήσω με αυτό. Μου γράφει λοιπόν ο πατέρας, δεν χρειάζονται εδώ ούτε το μικρό όνομα καν, παρότι όλα υπογράφονται και όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μου. Ο γιος μου πήρε το δίπλωμά του, διέκοψε την αναβολή στα τέλη Ιουλίου και έλαβε επίσημη ενημέρωση από τον στρατιωτικό, με τον στρατιωτικό του αριθμό και την ΕΣΟ Δέλτα Νοέμβριος 2026. Με βάση αυτά προγραμμάτισε τι θα κάνει μετά. Βρήκε και συμφώνησε ανάληψη εργασίας. Σήμερα, περασμένη Πέμπτη είναι αυτό, έλαβε επίσημη ειδοποίηση ότι άλλαξε η ΕΣΟ του σε Α Φεβρουάριος 27. Συμπτωματικά το ίδιο συνέβη σε δύο ανιψιούς μου, περίπου της ίδιας ηλικίας. Ήταν το αστείο της οικογένειας ότι θα παρουσιαστούν μαζί τα τρία εξαδέλφια. Αυτοί είχαν εξασφαλίσει θέσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Τι προτείνει ο υπουργός να κάνουν? Σαφώς του είναι τελείως αδιάφορο. Όπως διάβασα σε διάφορα site, η ανεπίσημη αιτιολογία που διακινείται συμπυκνώνεται στην αδυναμία των υφιστάμενων υποδομών και των κέντρων εκπαίδευσης να απορροφήσουν τον όγκο των στρατευσίμων, σε εισαγωγικά αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνεται, η εξήγηση. Γιατί αυτή η αλλαγή που προκαλεί πρόβλημα σε νέους ανθρώπους. Δεν θέλω να βάλω την πολιτική διάσταση, αφήστε την αυτή παρά έξω τώρα προς το παρόν. Πρώτα απ' όλα να μείνουμε στην αναστάτωση που προκαλείται στους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει, γιατί δουλεύουν με βάση προγραμματισμό τα παιδιά. Σήμερα δεν έχουν χρόνο ούτε λεπτό να χάσουν. Και τι σημαίνει αυτό και για την οικογένεια φυσικά. Συνεχίζει ο πατέρας, ωραίος προγραμματισμός. Προφανώς δεν γνώριζαν τον μέγιστο αριθμό που μπορούσαν να απορροφήσουν, ώστε μόλις τον συμπληρώσουν να ενημερώνουν σωστά για την ημερομηνία παρουσίασης. Ειδοποίηση όταν είναι πλέον αργά. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και για τα δύσκολα. Εμπιστοσύνη στον υπουργό σε περίπτωση επεισοδίου. Εδώ δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση. Τόσοι διέκοψαν την αναβολή, τόσοι χωράνε ίσον μεγαλύτερο μείον μικρότερο ή ίσον με το μηδέν. Σίγουρα είναι σήμερα πολύ νέοι σε απόγνωση. Τι θα ψηφίσουν άραγε και οι παρέες που θα επηρεάσουν? Σε παρακαλώ, μην αναφέρεις το όνομά μου, μήπως και την πληρώσει ο γιος μου. Όχι, αγαπητέ μου πατέρα, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε ονοματεπώνυμο, παρότι είναι όλα στη διάθεσή μου. Όλα τα στοιχεία του πατρός αυτού και το μικρόνυμο και το όνομα και το επώνυμο. Ο ίδιος θέτει την πολιτική διάσταση. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υποσκάπτει την κυβέρνηση και θα έπρεπε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να έχει αντιδράσει, δεν ξέρω, με έναν τρόπο πρώτα απ' όλα έγκαιρα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην εκτεθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Δεν πρόλαβα να την διαβάσω ολόκληρη την επιστολή. Τρόπος του λέγει, ορίστε άλλη μία μητέρα. Έχω δύο γιους, μου λέει, αφού καλημερίζει, μου λέει, αυτή η επιστολή ήρθε Παρασκευή. Νιώθω ότι είσαι το πιο κατάλληλος άνθρωπος να απευθυνθώ για να εκφράσω το πρόβλημά μου. Έχω δύο γιους, 24 και 22 χρόνων. Και οι δύο ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις σπουδές τους στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο. Ηλεκτρολόγος μηχανικός και στο ΕΚΠΑ φιλόλογος αντιστοίχως. Έτσι τον περασμένο Ιούλιο διέκοψαν την αναβολή τους και περίμεναν τον Νοέμβριο για να παρουσιαστούν. Χθες ενημερώθηκαν από τη στρατολογία, χθες δηλαδή περασμένη Πέμπτη, ότι για λόγους προγραμματισμού θα παρουσιαστούν το Φεβρουάριο. Οι λόγοι προγραμματισμού είναι εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε την αναστάτωση, τον εκνευρισμό και το θυμό που νιώσαμε οικογενειακώς, καθώς αυτό το γεγονός ανατρέπει από το πουθενά τον προγραμματισμό των παιδιών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Αυτό που έγινε, εδώ μαθαίνω και ένα άλλο στοιχείο από την κυρία επιστολογράφο, είναι η μητέρα που, η οποία και αυτή με το όνομα τεπώνυμο, τα πάντα αριθμοί τηλεφώνων, τι να σας πω, τα όλα, τα λεπτομερέστατα, εννοείται δεν πρόκειται εγώ να αναφερθώ σε όνομα τεπώνυμο των ανθρώπων, σε αυτό εδράζεται άλλωστε η εμπιστοσύνη που έχουμε μεταξύ μας, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω τώρα, γιατί εδώ το θέμα παίρνει άλλη διάσταση. Μου λέει, αυτό που έγινε αφορά 7.000 οικογένειες και φυσικά δεν υπήρχε καμία ανάλογη προειδοποίηση. Στο διάστημα αυτό δεν έψαχναν για δουλειά ή για μεταπτυχιακές σπουδές, διότι γνώριζαν ότι θα φύγουν φαντάρι. Υποθέτω ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή καταργήθηκαν τα επιμέρους σώματα στρατού και υπάρχουν πάρα πολλοί φαντάροι που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Ονομάζομαι τάδε, τάδε, τάδε και όλα τα στοιχεία όπως σας είπα προηγουμένως. Εδώ το πράγμα παίρνει άλλη διάσταση, κύριε Υπουργέ της Αμήνης, κύριε Νίκο Δένδια και επιτελάρχες. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Γενικώς. Δεν έπρεπε να συμβεί, επαναλαμβάνω, δεν πιάνω το πολιτικό σκέλος εγώ τώρα. Εμένα, πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει η αναστάτωση σε ανθρώπινο επίπεδο και κυρίως θέλω να σταθώ στον προγραμματισμό που κάνουν νέοι και νέες σήμερα και μιλώ για την πλειονότητα, δεν με ενδιαφέρουν οι μειοψηφίες όπως αντιλαμβάνεστε, διότι τα παιδιά σήμερα λειτουργούν σε μια εντελώς διαφορετική βάση αν υποθέσω πώς ήμασταν εμείς τα νιάτα μας. Λέω, σχηματικά. Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα έχουν κατανόηση, η πλειονότηση τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει λεπτό για απώλεια και ότι όλα είναι με έναν τέτοιο τρόπο προγραμματισμένα στη ζωή τους για να τελειώνοντας τις σπουδές τους, να τακτοποιήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και να δουν τι έχουν να κάνουν μετέπειτα. Θα κάνουν δεύτερες σπουδές, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους, θα συνεχίσουν στο επαγγελματικό στίβο. Πρέπει να ξέρουν και δεν μπορεί ξαφνικά, πάμε τώρα στη διάσταση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, δεν μπορεί μία μέρα πριν να τους λες, τώρα ξέρετε κάτι, θα πάτε το Φεβρουάριο, θα μπείτε το Φεβρουάριο μέσα. Είναι σφάλμα, μεγάλο σφάλμα. Τρίτη Σάββατο πρωί ξαναμπαίνω στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Τρίτη μητέρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει με την κατάταξη 2026, τέταρτη έσω και προκαλεί αναστάτωση στον προγραμματισμό κτλ. Εδώ μου απαριθμείται όλο το θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με κρατήσατε ενήμερο για την ιστορία. Φαντάζομαι από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης θα γίνει κάποια ενημέρωση, να ζητηθεί μια συγγνώμη. Δεν ξέρω, λύνεται με τη συγγνώμη το θέμα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό το τυπικό δεν προγραμματιστήκατε, δεν μπορούσαμε επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι και μια ομολογία τώρα. Η ομολογία της διοικήσεως του στρατέματος, ότι δεν μπορούσε να δει πού θα βάλει και ποιους θα καλέσει, πόσους θα καλέσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνω παραπάνω γιατί δεν το γνωρίζω το θέμα. Εγώ, λοιπόν, εδώ έχω μια απάντηση τώρα που δεν ξέρω αν ο κύριος που μου τη στέλνει, θέλει να διαβάσω το ονοματεπώνυμό του. Μου λέει, ως πρώην αξιωματικός των όπλων δυνάμεων, πρέπει να σε ενημερώσω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα χωρητικότητας ή δυνατότητας φιλοξενίας των αναμενόμενων προς κατάταξη. Αποκλειστικός λόγος είναι η ομοιόμορφη κατανομή του δυναμικού καθόλου το έτος στις μονάδες. Δεν μπορεί μια σειρά κατάταξης έσω να δίνει 15.000 οπλίτες και μια άλλη 5.000. Για τον λόγο αυτό γίνεται ανακατανομή με βάση την εικόνα τελικής δυνάμεως που προκύπτει δυστυχώς προς το τέλος της αναμονής κατάταξης. Οι γονείς λένε μεγαλοπρεπείς ανοησίες. Αγαπητέ μου κύριε, αγαπητέ μου φίλε, αυτή η τελευταία πρόταση εμένα δεν μου αρέσει. Οι γονείς έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται όταν αλλάζει ο προγραμματισμός τους. Να με συγχωρείτε, είμαι με τους γονείς. Δεν ξέρω τα του στρατεύματος, δεν μπορεί να λέω και εγώ βλακίες, αλλά εγώ ένα πράγμα ξέρω, αν έχω προγραμματίσει για το επόμενο της ζωής μου ότι θα πάω να υπηρετήσω και άρα δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο και προγραμματίζομαι για να αυτό το τρίμηνο, δεν μπορεί κανένας να έρθει να μου πει σήμερα ξέρεις κάτι, διότι του οποίου και η κατάταξη και ο αριθμός και οι ισοδύναμες μονάδες και διάφορα τέτοια. Εγώ έχω χάσει 3 μήνες και θα το θυμάμαι αυτό, καλέ μου κύριε. Θα το θυμάμαι ενδεχομένως όταν θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν θα ρίξω τα μπινελίκια μου και όταν θα έρθει η ώρα δεν ξέρεις τι θα κάνω, δεδομένου ότι είναι το Μαξίμου που μας λέει ότι δεν έχουμε καλή επαφή με τους νέους. Δεν χρειαζόταν αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Συγγνώμη κιόλας, τώρα πάω στο πολιτικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή πολύ συζητήθηκε, το είπα το θέμα, αν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις από ανθρώπους που ξέρετε τις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ δεν διατείνω ότι γνωρίζω. Εγώ είμαι εδώ για να μεταφέρω τη διαμαρτυρία των γονέων, οι οποίοι εκφράστηκαν αξιοπρεπώς, θα έλεγα. Λοιπόν, και προφανώς αναφέρομαι σε γονείς παιδιών που θέλουν να τα έχουν τακτοποιημένα στη ζωή τους. Δηλαδή, δεν ξέρω, επιμένω στον προγραμματισμό. Τώρα εδώ αναφερόμαστε σε γονείς που μου γράφουν σε μένα, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά εγώ όπως ξέρετε αντανακλώ σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι σε πρώτη φάση δεν είναι επιθετικοί προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, αντιλαμβάνεστε ποιοι μου γράφουν τώρα, αυτοί, τι είναι αυτοί οι τρεις γονείς που μου γράφουν και ενδεχομένως τα παιδιά τους. Ε, φαντάζομαι, συνεννοούμαστε, μπράβο, ωραία. Για μην λέω και άλλα παραπάνω που είναι νομίζω είναι περιτά. Ωραία. Επειδή από όλη τη συνέντευξη η τελική ερώτηση έμεινε, λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο την απάντησή του.
2: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.

0: Μπαίνει στο θέμα ο φίλος Στέφανος Παλάντζας, μου λέει: έχει δίκιο ο προηγούμενος κύριος που σου έγραψε, όχι όμως για το θέμα για τις ανοησίες των γονέων. Κλείνει παρένθεση. Από τότε που πήγα εγώ φαντάρος δεκαετία του 80, η τελευταία ΕΣΟ είχε πολύ περισσότερους για κατάταξη, διότι οι φοιτητές επιλέγουν αυτήν την ΕΣΟ για να πάρουν μέρος και στην τελευταία εξεταστική και να πάρουν το πτυχίο τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση έγκαιρα. Αυτό λένε οι άνθρωποι, δεν είπαν κάτι άλλο. Ενημερώστε μας εγκαίρως. Δεν είπαν κάτι άλλο. Δεν είπαν φέρτε μας το φεγγάρι ή δεν είπαν σταματήστε τη γη να κατέβουμε και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Είπαν πολύ ψύχρεμα, ψύχρεμοι πολίτες της συντεταγμένης αντιλήψεως. Πώς θα το πω δηλαδή αλλιώς. Μη με πάτε. Δηλαδή είπαν οι άνθρωποι, κανονικοί δηλαδή, με τα σώα στα σφρένα συμπολίτες μας, είπαν μην παίζετε με τα παιδιά. Τόσο απλό. Δεν θέλει παραπάνω. Μην κολλάμε τώρα. Προχωρούμε. Used to love. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Μου λέει ο κύριος Βασίλης Κοντογιανόπουλος με πολύ πρωινό του μήνυμα: Άρη, δεν άνοιξε, έκλεισε το θέμα. Τι είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός? Είπε πότε ένας αρχηγός φεύγει. Λογικά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, δεν υπάρχει ζήτημα 25, αλλά αυτό αφήστε το να είναι μια εκτίμηση. Δεν υπάρχει τώρα ως θέμα του 25%, δεν πρόκειται να έρθει 25, θα έρθει παραπάνω, αλλά ας το αφήσουμε και αυτό κατά μέρους. Ας πούμε ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Πράγματι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μίλησε πρώτα απ' όλα, η απάντησή του, να σας πω την ίδια, είχε έναν πολύ ψύχρεμο τόνο, αλλά κατά βάση ανθρώπινο. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ ένιωσα εκείνη την ώρα ότι δεν μου μιλάει ένας πολιτικός υπερόπτης, υπερφύαλος του εγώ και τίποτα άλλο, και μου μιλάει ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι, αν έρθει 25% έφυγα. Πρώτα απ' όλα αυτό θέτει όλους εμάς που θέλουμε την κανονικότητα και τη σταθερότητα, μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Εγώ νομίζω ο πρώτος στους οποίους απευθύνεται ο Πρωθυπουργός είμαστε εμείς. Εμείς. Τι κάνουμε εμείς ως πολίτες? Θέλουμε να τσακώνονται δύο όπως θες και να στέλνει ο ένας μήνυμα μέσω του Θανάση Καρτερού ότι είναι βλάκας ο άλλος? Δηλαδή χθες τι είπε επί της ουσίας ο Τσίπρας? Είπε: Ανδρουλάκη, είσαι βλάκας που δεν με θέλεις εμένα αρχηγό να ενωθούμε και να πάμε και οι δύο. Δεν το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας, το είπε ο Θανάσης Καρτερός. Είναι expert για αυτές τις δουλειές. Θανάση, είπαν όλοι μαζί, κηρύσουμε τον πόλεμο στον Ανδρουλάκη. Μάλιστα, διότι εκεί που χαιρόταν ότι ανεβαίνει το Πασόκ, τώρα κατάλαβε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Γιατί αυτό δήλωνε μέχρι προχθές, δεν μας έλεγε ότι χαίρεται εδώ, το είχε πει στον Sky. Χαίρομαι όταν βλέπω το Πασόκ να ανεβαίνει. Είδε όμως, γιατί περίμενε να ανέβει ο ίδιος. Είδε τώρα ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος. Είδε ότι δεν ανεβαίνει ο ίδιος και είπε να κηρύξουμε τον πόλεμο. Απάντησε ο Θανάσης: Πρόεδρε, κάνε στην άκρη, καθαρίζω εγώ. Και καθάρισε αμέσως, διατυπώνοντας άρθρο με τον τίτλο «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης». Μεγάλο πολιτικό επιχείρημα. Τεραστίων διαστάσεων είναι αυτό που συγκινεί όλους τους αριστερούς και αριστερούλιδες. Πώς θα σκοτωθούμε μεταξύ μας? Πάρα πολύ ωραία. Τίθεται θέμα διακυβερνήσεως κάποιας πολιτικής άποψης για το πώς θα είναι καλύτερα διακυβερνήσιμη Ελλάδα? Όχι βέβαια, το θέμα είναι ποιος θα είναι αρχηγός. Στη δεύτερη θέση θα είμαι εγώ, λέει ο Τσίπρας, ή θα είναι ο Ανδρουλάκης. Θα είμαι εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης, ή θα είναι ο Τσίπρας, και σκοτώνται μεταξύ τους. Άρα από εκεί να περιμένω κάτι εγώ προσωπικά δεν έχω. Αν έχετε εσείς, πάω, κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς την συζήτηση αυτή της πολιτικολογίας. Με τον εκδότη του liberal.gr, Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος θα ενταχθεί μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους στην παρέα μας. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με τη φύνθεση, η οποία μας λέει: σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος, εάν τώρα ξεκινάτε να βρείτε σπίτι, σίγουρα ψάχνετε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες και στις δυνατότητές σας. Η φύνθεση, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, σας βοηθά να κάνετε το επόμενο βήμα με μεγαλύτερη σιγουριά. Μέσα από την πλατφόρμα Ιστεγαστικό, κάνετε εύκολα την αίτησή σας σε συνεργαζόμενες τράπεζες, χωρίς επισκέψεις σε καταστήματα και χωρίς χρέωση για την υπηρεσία στεγαστικής διαμεσολάβησης. Περισσότερες πληροφορίες στο finthesis.gr.
1: καλύτερα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο, Γιάννου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
9: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάης, Ιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
10: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην Οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φιλίππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγγυηθεί ο στήρι το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την εργάσιμη εβδομάδα. Και κύριε Οικονομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
13: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Τρεις οι δρόμοι οι πολύ δύσκολοι. Κηφισού, Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο πριν από τον Κόμβο Φιλής, από τα Άνω Λιώσια θα σας ακινητοποιήσει προς τον Κόμβο Κηφισίας. Τα δύο ρεύματα της Κηφισίας σε όλα τα σημεία που περιμένετε να βρείτε μποτιλιάρισμα θα το βρείτε, και βεβαίως αρκετή κίνηση έχουν και η Κατεχάκη και η Μεσογείων, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς, η παραλιακή προς τον Πειραιά στα συνήθεια υπόπτα σημεία και το λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.
14: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
16: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Καλημέρα σας αδέλφια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ο φίλος που μου γράφει συχνά πυκνά, πολιτικός μηχανικός, ειδικός στα ενεργειακά, λέγεται Στέφανος Παλατζάς. Εγώ όμως τον προσφωνώ Παλάντζα, λαθασμένα, και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για που ο άνθρωπος μου το έχει επισημάνει πολλές φορές. Εγώ εκεί στην προπαραλίγουσα και όχι στη λίγουσα, όπως είναι το σωστό. Και μου λέει, βρε παιδί μου, μου λέει, άσε που θυμίζω και έναν πολιτικό ο οποίος κάποτε διέπρεπε στο ελληνικό κοινοβούλιο και είχε αυτό το προσωνύμιο, ο Παλάντζας. Ευκαιρία να μπω στην τεχνητή νοημοσύνη και να ρωτήσω και να θυμίσω ποιος πολιτικός στην ελληνική βουλή αποκαλούνταν Παλάντζας. Απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Να γιατί χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Τσακ μπαμ. Όσο ακούγαμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Ο Δημήτριος, σε παρένθεση Δημήτρης Παπασπύρου, γεννηθής το 1902, απεβίωσε το 1987. Έλλην δικηγόρος, πολιτικός και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το παρατσούκλι Παλάντζας, από την Παλάντζα ίσον παλιά ζυγαριά που ταλαντεύεται δεξιά ή αριστερά, του δόθηκε λόγω των συχνών πολιτικών μετατοπίσεων του από κόμμα σε κόμμα. Τίγκα η σημερινή Βουλή από Παλάντζες. Άσε κάποιους που είναι σε αναμονή. Βουλευτή σε αναμονή, δεν ξέρω επειδή πολλοί από κάποιοι από εσάς στην πατρίδα λέτε εγώ πρέπει να ψηφίσω, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο ανατρεπτικό, να βρω εκείνους και εκείνες οι οποίοι θα, εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι συντηρητικοί, θα είναι προοδευτικοί, δεν θα είναι, ας πούμε, της δεξιάς αντιλήψεως, θα είναι αριστεροί αριστερούλιδες, οι οποίοι όμως να είναι του ενός κόμματος, μην είναι κάθε μέρα και σε άλλο κόμμα. Ή, στο χειρότερο, στη στάση του λεωφορείου περιμένοντας ποιο κόμμα θα τους πάρει Αλέξη Τσίπρα. Ή όπως αγοράζει από το καλάθι Νίκο Ανδρουλάκη. Τις οποίες ευγενικά τις ονομάζουν μεταγραφή του αεροδρομίου. Αυτές που έρχονται την τελευταία ώρα για να ενισχύσουν την ομάδα. Αλήθεια, ο Ζατρός προς το Πασόκ είπε: εμείς δεν έχουμε σχέση με τον γιατρό, τον Γιάννη Μιχαλογιαννάκη. Έρχεται μόνος του. Αλλά δεν είπαν: δεν σε θέλουμε. Είναι και ο Ζατρός μέσα. Άριστα. Να θυμηθούμε, παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ούτε το ή εμείς ή κανείς. Αφήνω το του εμείς και τους κανείς, γιατί σκοτώνται μεταξύ τους εκεί Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Και ας μείνουμε λοιπόν στην πλευρά Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πολλοί ανθρώπινα είπε ότι αυτό είναι το όριο, αν δεν το πιάσω, που σήμερα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο ότι δεν θα το πιάσω και είμαι πολύ πάνω, αλλά εν πάση τόση οι εκλογές θα γίνουν πολύ αργότερο, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα. Εμείς μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα σημερινά δεδομένα όπως τα αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εννοείται ότι κάτω από το 25% που δεν θα πάρω και το μπόνους, γιατί πάνω από το 25% αρχίζει και παίρνει το πρώτο κόμμα το μπόνους, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμη αφού πάρει ένα αριθμό βουλευτών, μετά ανά μία μονάδα να παίρνει και άλλους δύο βουλευτές πάνω από αυτό το όριο. Λοιπόν, εν πάση τόσο τώρα, ας μείνουμε λοιπόν στο δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός λέει πάρα πολύ λογικά και ανθρώπινα κάτι που του λες ότι, βρε παιδί μου, δεν είναι υπερφύαλος, δεν κομπορημονεί. Χθες διάβαζα πριν καλημερίσω τώρα τον Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, διάβαζα το άρθρο του Ευτύχη Βαρδουλάκη. Ο κύριος Βαρδουλάκης είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας στην εφημερίδα Καθημερινή. Και στο κυριακάτικο του άρθρο με τον τίτλο Ποιοι ψηφοφόροι μπορούν να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία, ερωτηματικός ο τίτλος, απαντούσε ο ίδιος ως εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τους πείσει αυτούς να επιστρέψουν πίσω? Με το κατάλληλο ύφος, λέει ο Βαρδουλάκης. Μετρημένο λόγο, ενσυναίσθηση και ορισμένες παραδοχές. Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη, η αυταρέσκεια όμως αποθητική. Με στοχευμένα επιχειρήματα, με ατζέντα επόμενης ημέρας, με ειδικές στοχεύσεις και επιμέρους παρεμβάσεις που δεν θα υποκαθιστούν το κεντρικό αφήγημα, μπορούν όμως να λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αυτό, με πολλά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή και κεντρικά λόγω δημοφιλίας αρκετών στελεχών της. Όμως εδώ μπαίνει και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο σε αυτή την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ωραία, ο Πρωθυπουργός έβαλε τον εαυτό του, έβαλε τον πύχη για τον εαυτό του. Οι άλλοι αρχηγοί που σκοτώνται μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση βάζουν τον πύχη για τον εαυτό τους, και ποιος είναι αυτός? Τολμούν? Δηλαδή ποιος είναι ο πύχης του Νίκου Ανδρουλάκη για να παραμείνει αρχηγός του ΠΑΣΟΚ? Δεν το ξέρουμε. Αλήθεια, ποιος είναι ο πύχης του μονοπρόσωπου κόμματος, του σοβαρού κατά τα άλλα, του επερχόμενου που ακόμη μπερδεύει αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας? Ποιο είναι το όριο για τον εαυτό του αν θα παραμείνει αρχηγός στο κόμμα του ή δεν θα το κλείσει? Δεν το ξέρουμε. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα επίσης.
0: Τι κάνει κύριε Μαυρίδη, όλα καλά?
2: Τι να σου πω τώρα, εγώ ζω σε διάφορα παράλληλα σύμπαντα. Δηλαδή,
0: ναι,
2: από τη μία βλέπουμε εδώ πέρα έναν πολιτικό διάλογο ο οποίος δεν μας τιμά. Αυτά τα οποία γίνονται, ξέρεις, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, για να είμαι πολύ ακριβής, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε από τον πολιτικό κόσμο. Και δεν βλέπω τα προβλήματα που έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία είναι πολύ, πολύ μεγάλα, και δεν υπάρχει πιθανότητα να μην επηρεάσουν τη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το ενεργειακό. Όπως είπε η διευθύντρια του Διεθνούς Δαπανατικού Ταμείου, αν αγαπάτε το Games of Thrones, σας λέω, έρχεται χειμώνας. Δεν μπορούσα να το πει πιο παραστατικά. Είναι και ο συνδυασμός της ενεργειακής κρίσης με την κρίση ομολόγων. Είναι η Γαλλία που βρίσκεται ένα βήμα πριν από αυτό που βρισκόμασταν εμείς την εποχή των μνημονίων, την πραγματικότητα. Είναι μια Ευρώπη που έχει χάσει κυριολεκτικά τον δρόμο της και αισθάνεται ξαφνικά, μάλλον ξυπνάει μετά από ένα μεγάλο λίθαργο, ένα μεγάλο όνειρο που πίστευε ότι είναι η βασίλισσα του κόσμου. Είναι επίσης μια εποχή που διάφορες αναθεωρητικές δυνάμεις στη γειτονιά μας, στην Τουρκία, θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία και να ξαναχαράξουν τα σύνορα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν βλέπουμε την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα, και πραγματικά αυτό που αντικρίζουμε μας λείπει, αν μη τι άλλο.
0: Ούτε καφενείο. Προσβάλλουμε το καφενείο πάντως, αν συγκρίνουμε την πολιτική αντιπαράθεση, τουλάχιστον στον χώρο της αντιπολιτεύσεως, με καφενείο.
2: Να ομολογήσουμε κάτι, είτε κάποιος αγαπά είτε μισεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα επίπεδο. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του και είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί όμως να ισχυριστεί ότι ρίχνει το μέσο επίπεδο. Το ανεβάζει, είναι ο μόνος που το ανεβάζει το μέσο επίπεδο. Δεν είναι αυτό, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πάντοτε είχαμε πολιτικούς με ένα καλό επίπεδο, με μια καλή παρουσία. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Και δεν αναφέρω μόνο στους αρχηγούς, είναι το σύνολο της πολιτικής σκηνής. Έχετε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν τέτοιο αλυσβερίσι, λες και πρόκειται για μεταγραφές ποδοσφαίρου από κόμμα σε κόμμα μεταξύ βουλευτών? Δεν ξαναγίνεται τα πράγματα, ας πούμε. Πραγματικά, τη μία μέρα κάποιος είναι εδώ, την άλλη είναι εκεί, την άλλη παρακάτω. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, για να πεις αυτός είναι ο Παλάντζας. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι, πώς το λένε, σμήνι από Παλάντζα. Κυριολεκτικά. Δεν είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα. Την ώρα δηλαδή που πρέπει η πατρίδα να κρατηθεί όρθια, διότι οι μέρες που έρχονται είναι δύσκολες, αν μη τι άλλο, εδώ Είμαστε στην φάση που ασχολούμαστε με τα χαμένα βαγόνια, με τα ξυλούλια, σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι. Θα έπρεπε να έπαιρνε πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός, έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, αλλά μια, το επαναφέρω τώρα στην συζήτησή μας, πριν πάμε παρακάτω. Αύξηση του ορίου εισόδου στο κοινοβούλιο, που θα ισχύσει προφανώς για τις μεθεπόμενες εκλογές. Ή όχι. Που μπορεί να γίνει με ένα νόμο, έτσι δεν είναι? Απλό. Δεν θέλει συνταγματική αναθεώρηση.
2: Εγώ, όπως είναι τα πράγματα, θα πήγαινα στους 200 βουλευτές. Το ερώτημα είναι.
0: Τόσο, εσύ θα πήγαινες τόσο βαριά. Ναι,
2: αν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θα το στήριζαν αυτό. Ή θα επαναστατήσουν κατά του κόμματος.
0: Αλλά εννοείται ότι θα επαναστατήσουν. Το είπες κάτι τώρα. Ναι, συγγνώμη δηλαδή. Εννοείται ότι όλα αυτά τις μεταρρυθμίσεις, οι πρώτοι που επαναστατούν είναι του κόμματος του κυβερνητικού. Εννοείται.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρειαζόμαστε 300. Λοιπόν, δεν. Ξέρετε, γιατί αυτό πάει και πολλοί το χρησιμοποιούν για να πλήξουν το θεσμό του κοινοβουλίου, ότι τόσο κακοί είναι οι βουλευτές. Αλλά λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, και δεν κάνει κανείς τίποτα για αυτό το πράγμα να διορθωθεί. Σας το ξαναλέω. Αν εξαιρέσω, και το λέω με έμφαση, μπας και ξέρεις, αφυπνιστούμε λίγο. Παρακολουθώ στην έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε συμφωνεί και διαφωνεί κανείς μαζί του. Δεν μπορεί να μην πει ότι είναι ένας άνθρωπος διαβασμένος, μορφωμένος, εργατικός, το οποίο, αν μη τι άλλο, μπορείς να τον ακούσεις.
0: Ναι, αλλά βαρέθηκα να τον βλέπω 8 χρόνια. Και βαρέθηκα να βλέπω και τους άλλους γύρω γύρω.
2: Να σου πω κάτι, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Δημοκρατία έχουμε, το δικαίωμα του καθενός. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, φεύγει από το πρωί Μητσοτάκης. Και...
0: δεν υπάρχει απάντηση. Στο και σταματούμε όλοι, φίλε Θανάση.
2: Δηλαδή, θα έλεγα ότι φαντάζομαι τη σκηνή που θα θέλουμε να έχει να φύγει. Θέλει να φύγει, να κλείσει την πόρτα πίσω. Δεν τον αφήνουν να εξελίξει την αντικρίση. Αυτό φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά αποτυπώνει μια πραγματικότητα.

0: σε αυτή τη φάση που συμβαίνουν ταυτόχρονα όλα θα πάμε νωρίτερα. Ρωτάνε διάφοροι άνθρωποι γιατί ακόμα τόσες ενεργειακές κρίσεις έχουμε κάνει, πώς κάνετε έτσι με αυτήν. Διότι αγαπητοί μου, η κρίση αυτή είναι η πρώτη που είναι δίδυμη κρίση, συμπίτη με την κρίση των ομολόγων. Δηλαδή, και να θες να πάρεις μέτρα να βοηθήσεις και να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση, τα υψηλά επιτόκια δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια. Και είναι μια κατάσταση που το ένα τροφοδοτεί το άλλο.
1: Και ποιος σήμερα στη Γαλλία, και κάνω διάλειμμα αυτό για να συνεχίσουμε αμέσως μετά, ποιος σήμερα στη Γαλλία μπορεί να σηκωθεί και να πει ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα αντίστοιχα που να θυμίζουν τα μέτρα που πήραν οι Έλληνες το 2010.
0: Δεν θες να το ακούσεις.
1: Ναι, ποιος θα σηκωθεί να το προτείνει αυτό.
0: Εγώ πιστεύω το προτείνει η Λεπέν. Προσέξτε,
1: ναι.
0: Έρχεται η ακροδεξιά με δύναμη, διότι στην Ευρώπη, δεν μιλάμε για την Ελλάδα, στην Ευρώπη.
1: Που θα εκπροσωπήσει το έλογο δηλαδή. Αυτό εννοείς.
0: Ναι. Είναι να παίρνει κανείς τα βουνά, κανονικά όμως.
1: Γιατί να πάρει τα βουνά, Θανάση, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αφού αυτή εκπροσωπεί το έλογο, θα το ακούσουμε. Αφού φτάσαμε εκεί να εκπροσωπεί ακροδεξιά το έλογο, έχοντας απέναντι στο αντίπαλον δέος των Μελανσόν που κατεβάζει τους νεολαίους να τρέχουν από διαδήλωση διαδήλωση, για βάλε.
0: Όχι τους νεολαίους και τους μετανάστες.
1: Και τους μετανάστες, ναι, φυσικά.
0: Αυτό, στην Ευρώπη αυτό πονάει πάρα πολύ. Έτσι. Ναι.
1: Και με την ονομαζόμενη Ισλαμοαριστερά δηλαδή.
0: Το δεύτερο πράγμα πονάει.
1: Ναι.
0: Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή. Πονάει, αλλά δεν βλέπω πώς θα αντιμετωπιστεί. Είναι ότι είναι μια Ευρώπη που επί σειρά δεκαετιών πίστευε ότι όλα δικαίωμά της. Υπήρχε ένας δικαιωματισμός και στην αντίληψη ποια είναι η θέση στον πλανήτη. Δηλαδή, οι ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένες να την υπερασπίζονται, ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος να αγοράζει τα προϊόντα της, ήμασταν όλοι υποχρεωμένοι να προσκυνούμε τους αποικιοκράτες του παρελθόντος. Και η Ευρώπη δεν φρόντισε ούτε να εξυγχρονιστεί, ούτε να αντιμετωπίσει το μέλλον, ούτε να μπει στο παιχνίδι της καινοτομίας. Να σας πω, ξέρετε, υπάρχουν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αμερικάνικες. Υπάρχουν επίσης κινέζικες. Κάποια ευρωπαϊκή, ξέρετε. Στην εποχή λοιπόν περνάμε στην βιομηχανία, στη βιομηχανική επανάσταση, το πω έτσι παραστατικά, η Ευρώπη συνεχίζει και κινείται με άμαξες. Αυτό το πράγμα δεν προχωράει, το πράγμα έχει χρεοκοπήσει. Και ο πολιτικός κόσμος, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δυστυχώς δεν είναι έτοιμος, δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργηθεί. Αυτό πληρώνει σήμερα η Ευρώπη. Και ποιος έρχεται να καρποθεί αυτή την οργή?
1: Στο παιδό, συνεχίζουμε. Κάνω διάλειμμα και σε ξανακαλούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος λοιπόν, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου εξηγεί τις επιλογές, να σε βοηθά να συγκρίνεις λύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες και να οργανώσεις σωστά το φάκελό σου. Στη Φίνθεση, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση για εσένα και η διαδικασία γίνεται πιο απλή, πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη από την προέγκριση μέχρι την τελική εκταμίευση. Περισσότερα στο finthesis.gr.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φίνθεσις. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος

0: στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αρρέωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
9: Πρωτού επιστρέψω στη συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr, μια υπενθύμηση: 698-123-1003 ο τηλεφωνικός αριθμός Viber, και ωραία το γράφει η Ηλέκτρα. Αφού λοιπόν βαρέθηκες να βλέπεις το Μητσοτάκη, τότε βγάλε τον Τσίπρα να βλέπεις τον Θανάση Καρτερό να πάει μπροστά τη χώρα, και διότι είναι και ένα φρέσκο πρόσωπο, βρε παιδί μου. Αλίμονο, Ηλέκτρα μου, αλίμονο. Τα είπατε όλα με μια κουβέντα, αγαπητή μου κυρία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι πού φτάσαμε να εκπροσωπεί το έλογο η ακροδεξιά. Σε αυτό είχαμε μείνει, αγαπητέ Θανάση.
10: Ναι, ότι θα έρθει η ακροδεξιά να εφαρμόσει αυτά που αυτή τη στιγμή ουδής άλλος τολμά.
9: Μάλιστα.
10: Και θα μας βγει και ότι είναι και πολιτική λύση, δηλαδή. Ναι. Αυτά σας λέω, είναι πολύ επικίνδυνα.
9: Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, ναι. Εμείς όμως στην Ελλάδα έχουμε την κεντροδεξιά που εκφράζει το λογικό και που προσπαθεί να κάνει, αλλά πολλές φορές φοβάται και τον εαυτό της, τον ίδιο η δεξιά, γιατί φοβάται μήπως κατηγορηθεί ότι έχασε εντελώς την ψυχή της, ότι και ακόμη και να πει όλα αυτά που λες που χρειάζονται, πρέπει να γίνουν, ας πούμε, π.χ. αυτό το 200 βουλευτές στο Κοινοβούλιο και άλλα πράγματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που δεν τα ψήφισαν ούτε οι ίδιοι κυβερνητικοί βουλευτές, ενώ τις παρατάξεις Νέα Δημοκρατία. Αλλά τουλάχιστον τα εκφράζει και το δεξιά σε εμάς.
10: Ναι, βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μαζέψει στελέχη, κατηγορείται για το ότι έχει συγκεντρώσει και στελέχη και από το Πασόκ, το παλαιό Πασόκ.
9: Ναι, το σημειτικό.
10: Το σημειτικό
9: έχει
10: Πασόκ.
9: Τη σημασία του, όχι το λαϊκιστικό, ναι, ναι. Πασόκ. Ωραία.
10: Ναι.
9: Ναι. Λοιπόν, το οποίο ταιριάζει με το λαϊκιστικό κομμάτι της λαϊκής δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ναι, όταν κυριαρχούσε εκείνη η δεξιά, και πάλι είχαμε κόσμο ο οποίος ήταν από και από άλλα κόμματα, αλλά άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν,
9: ναι.
10: Αυτοί λοιπόν οι οποίοι από το Πασόκ μετακινήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία είναι υπουργοί που θα τους ήθελα να τους έχει σήμερα το οποιοδήποτε κόμμα. Άρα ποια ακριβώς είναι η κριτική? Γιατί κατηγορείται ότι έχει συγκεντρώσει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συγκεντρώσει? Αυτό δεν είναι μομφή για το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. θα πρέπει να ρυθούν οι υπόλοιποι, γιατί δεν μπορούσαν να.
9: Και επειδή δεν πήρε τους υπόλοιπους, πάνε οι υπόλοιποι να κάνουν κόμμα, γιατί δεν τους παίζει ο Μητσοτάκης. Θα αναστηθούν απλά γιατί πράγματα.
10: Γιατί δεν έπεισε το Πασόκ τα παλιά του στελέχη να μείνουν. Νομίζω αυτό είναι το ερώτημα.
9: Ναι, και διαμαρτύρονται επειδή το ότι πήγαν οι παλιοί του Πασόκ που δεν μπορούσε να τους κρατήσει το Πασόκ και πήγαν στο Μητσοτάκη και οι άνθρωποι διαπρέπουν και παίρνουν ψήφο κεντρών ανθρώπων και
10: των δεξιών. Ναι,
9: έτσι, ναι. Αλλά την ίδια ώρα και άλλοι οι δεξιούλιδες που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα δεδομένα του Μητσοτάκη ή γιατί ο Μητσοτάκης δεν τους συμπεριφέρθηκε σωστά. Μπορεί να παίζει και αυτό. Δεν θα τον αγιοποιήσουμε τον Μητσοτάκη. Μπορεί και ο ίδιος να φταίει στη συμπεριφορά του σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά όλοι αυτοί συνασπίζονται.
10: Μιλάς για υπουργούς εκείνης φοβερής κυβέρνησης που χρεοκόπησε τη χώρα.
9: Αυτοί είναι που εκφράζουν αυτό που λέμε το καραμαλικόν. Που ενδεχομένως να προσβάλλουν και τον Καραμαλή, βέβαια, αλλά δεν τον έχω ακούσει και ποτέ να λέει: παιδιά, μην εκφράζεστε βάζοντας μπροστά το όνομά μου. Τι να πω, δεν το έχει κάνει ποτέ. Αν το είχε κάνει, δεν το ακούγαμε, δεν το ξέρω.
10: Αν αυτή είναι η ψυχή της παράταξης, θα πρέπει.
9: Δεν είναι αυτή, ποιοι είναι.
10: Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Πες το. Μια ατάκια και συνεχίζουμε μετά τις 9. Πες την ωραία ατάκια.
10: Είναι ο Άρης.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερ.
11: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος, το αυτοκίνητο που ψάχνεις, ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
14: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
13: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
14: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
17: Bella FM.
11: Στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Να δω

0: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε 7.30 το πρωί σε αγιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο κινείται στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Γιάννενα, στο ύψος των Γρεβενών. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, ενώ λόγω της επιχείρησης διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Κλειστές θα παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 περίπου μαθητές των σχολείων θα γίνουν με τηλεεκπαίδευση. Στην Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε σε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Θέρμης θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν μαθητές στις τάξεις με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο άνυψιος της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη 15 του μηνός ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν υποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί, με επιστολή τους, ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη τώρα για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη σφραγίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβου στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθησαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας της Γάβδο.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι είναι η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό από τη Μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ, η Αττική Οδός κυρίως προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς και μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου και το ρεύμα εισόδου από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Ακαδημία Πλάτωνος τουλάχιστον, αν όχι προς την πλατεία Καραϊσκάκη. Αρκετές δυσκολίες έχουμε και στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού και στον Πειραιά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα. Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ηλιόλουστος καιρός σε αυτή τη φάση τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει μας εγγυάται ότι ξεκινάμε με μια σχετική αισιοδοξία. Άλλο πράγμα να είναι μουτζούρα και άλλο να έχει αυτόν τον ήλιο τον υπέροχο του φθινοπόρου. Και εύχομαι τα καλύτερα και για εμάς που ζούμε στην ελλαδική επικράτεια και για εσάς αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που προσέρχεστε από το εξωτερικό όπου και ζείτε για να πάρετε γεύση και μηνύματα από την πατρίδα. Λοιπόν, από το τελευταίο βίντεο που ανήρθησε στο liberal.gr ο Σίλας Σεραφείμ, παίρνω το τελευταίο σκέλος, φίλες και φίλοι, το οποίο αναφέρεται στον Λάκη Λαζόπουλο και στο μόνο ελεύθερο κανάλι της επικράτειας όπου υπάρχει ελευθερία δηλαδή εκφράσεως λόγου και θέσεων και απόψεων που είναι το Μέγκα. Και εννοείται ότι ηρωνεύεται ο Σίλας Σεραφείμ και επειδή μένα μου αρέσει η ηρωνία να σας πω την αλήθεια, ορίστε παρακαλώ έτσι να ψυχαγωγηθούμε για 1,5 λεπτό.
9: Εγώ τα έχω πει και δημοσίως, ευτυχώς μας απομένει σάτυρα. Περίπου δηλαδή, γιατί κόπηκαν και η Αρβίλα. Επειδή είναι θέμα αρχής.
10: Διότι όπως είπανε και στην ανακοίνωσή τους είναι θέμα αρχής. Και η αρχή της σάτυρας είναι η ελευθερία του λόγου.
9: Στην ανακοίνωσή τους βέβαια δεν είπαν ότι είναι θέμα αρχής της σάτιρας. Θέμα αρχής είναι και το δεν παίζουν με λιγότερο budget. Hello! Δεν κρίνω. Αυτό έλεγε το ρεπορτάζ.
10: Έχει απομείνει μόνο ένα κανάλι, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
9: Ποιο είναι το μόνο ελεύθερο κανάλι? Αυτό που όταν ο Τατσόπουλος συνελήφθη λόγω μήνυσης του Καμπούρη, έκλεισε να δώσει συνέντευξη με δημοσιογράφο που δεν ήταν στον όμιλο και του είπε το αφεντικό, άμα δεν δώσει εμάς έφυγες και τον απέλησε. Αυτό που δεν έχει πουθενά στις ειδήσεις Λιγκερίδη καθόλου. Αυτό είναι το ελεύθερο. Αυτό θα είναι.
11: Το καταλάβαμε το αφήγημα.
9: Εγώ αν σε κάτι τον παραδέχομαι είναι όταν βγαίνει αυτοκριτικός και αυτομαστιγώνεται.
12: Ορίστε.
9: Δεν τον είδα προψές, αλλά φαντάζομαι θα είπε για τη δίκη Λιγκερίδη, γιατί δεν καλύπτεται. Είπε. Θα είπε. Επειδή αφορά και τον Ολυμπιακό δηλαδή, δεν εξέφρασα πορεία. Και επειδή είναι και πάντα δίπλα στις χαροκαμένες μάνες. Δεν κρίνω. Ενθυμούμε. Δεν είπε τελικά ποιος είναι ο δολοφόνος του γιού της Εισαγγελέως. Θα είπε. Δεν είπε ότι το παράνομο φορτίο στα Τέμπη τελικά ήταν παπάντζα. Δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Θα είπε. Γιατί γιατρέσα είπε. Δεν μπορεί να μην σατήρησε το ιατρείο της Καρνεάδο που κλείεται. Καλά, άκουσα τα πάντα για γκβαντισμό. Δεν άκουσα. Για την γκβαντική γιατρέσα δεν είπε τίποτα. Δεν θα την κάνουμε τελικά γκβαντική πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λάκι μου, πάλι κουβά πήγες. Δεν κρίνω, αλλά δεν παρατηρώ κιόλας. Είναι ξεκάθαρο.
8: Σίλε Σεραφείμ, επαναλαμβάνω, είναι ένα κομμάτι από την τελευταία του ανάρτηση στο ολόκληρο στο liberal.gr, αλλά μια που ο λόγος των Ζάκη Λαζόπουλο και σε αυτά που λέει κατά καιρούς, θέλω πάρα πολύ να θυμηθούμε αυτήν την, είναι από τις κορυφαίες ατάκες του, παρακαλώ.
13: Κύριε Μητσοτάκη, η Μαρία Καριστιανού θα έπρεπε να είναι η πρόεδρος της δημοκρατίας μας.
8: Αυτό που με ενθουσιάζει είναι το χειροκρότημα από κάτω, βέβαια, έτσι, γιατί όλοι λέμε κάτι. Εννοείται όταν το λες και με τόση έμφαση ότι κύριε Μητσοτάκη, ότι μην δε χάσουμε την πρόεδρο, να την κάνουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλλά το χειροκρότημα από κάτω, το ότι μπράβο, επικροτεί το ακρατήριο αυτές όλες τις πολύ ωραίες ιδέες. Adentro cóctel de amor. Julio Iglesias y

0: Σας έχω πει ότι χαίρομαι όταν, επειδή εμένα μου αρέσουν πολύ οι δημοσκοπήσεις να τις διαβάζω, όχι μόνο τα ποσοτικά δεδομένα, κυρίως τα ποιοτικά. Δηλαδή, τι μπορεί κανείς να βγάλει ως συμπέρασμα διαβάζοντας τις απαντήσεις που δίνουν οι ερωτώμενοι σε θέματα κρίσεως και πού πάει το πράγμα στο μυαλό τους. Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε βρει αυτό το εύρημα, το οποίο λέει για την μετακίνηση ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι Μητσοτάκη, αλλά ψηφίζουν Μητσοτάκη διότι συγκρινόμενος πρώτα απ' όλα ο Μητσοτάκης με τον εαυτό του και συγκρινόμενος με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αν κάποιος έχει τη λογική μέσα στο, έχει μέσα στο μυαλό του, πώς θα το πω, έχει σώα στα σφρένας, είναι, πώς θα το πω, δηλαδή, ότι αντιλαμβάνεται σχετικό στην πραγματικότητα, θα πει Μητσοτάκης για να μην μπούμε, για να μην μπούμε σε φασαρίες και περιπέτειες γενικότερα. Όταν αυτό όμως, εγώ απλώς διαβάζω ένα ποσοστό, δεν το έχω, όταν διαβάζω τις δημοσκοπήσεις δεν βλέπω το πρόσωπο των ανθρώπων που απαντούν. Όταν όμως το συναντώ, όπως τώρα είχα μια συζήτηση προηγουμένως με τον Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι ο εκδότης του liberal.gr και συζητούσαμε, κλείνοντας με την παρουσία του, συζητούσαμε για αυτούς οι οποίοι πικραμένοι από τον Μητσοτάκη, είτε γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ο ίδιος βάζει, είτε γιατί ενδεχομένως εκείνος, ο Μητσοτάκης δηλαδή, δεν του συμπεριφέρθηκε σωστά, πάνε να συγκροτήσουν τώρα ένα κόμμα το οποίο θα είναι μια ένωση πικραμένων από τον Μητσοτάκη που συγκροτούν κόμμα, χωρίς καμία πολιτική θέση, απλώς είναι πικραμένοι γιατί δεν τους έπαιξε ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Είναι το εγώ που εγώ θέλω να γίνω και εγώ πολιτικός, αλλά δεν με παίζει, δεν με κάνει, δεν με βάζει, δεν με θέλει και είμαι τσαντίλας απέναντί του. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης, δεν ξέρω αν θέλει ο άνθρωπος και το επώνυμό του, γράφει λοιπόν ο Γιάννης στο Viber το εξής μήνυμα. Πείτε το ανοιχτά, μακάρι να πάρει μαζί του ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής αυτήν την λαϊκιστική δεξιά. Πρώτον, θα διευκολύνει όλους εμάς που ψηφίζουμε νου δούμε το ζόρι λόγω αυτών. Δεύτερον, θα απελευθερώσει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις από το κέντρο που τώρα ψηφίζουν ακόμα Πασόκ ή δεν ψηφίζουν καν. Γιάννη Στάδε. Πολύ ωραία. Αν αγαπητέ μου Γιάννη θέλεις να διαβάσω και το επώνυμό σου, γιατί είναι πολύ ωραίο το σχόλιο, μου αρέσει το σχόλιο σου, παρακαλώ σε ένα από τα επόμενα μηνύματα στο 698-123-1003 μπορείς να μου πεις σε απελευθερώνω Άρη και για το επώνυμό μου. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Γιάννη, αν με ακούς τώρα, αν είσαι ακόμη στην παρέα μας, αλλά πραγματικά ο Γιάννης είναι αυτό που έχω, εγώ το επικαλούμε αυτό, ότι όσο θα γίνονται διαρροές προς τα απότερα δεξιά, ακροδεξιά, τόσο θα μπαίνουν μέσα ψηφοφόροι προς τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως της Νέας Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως του κόμματος, οι οποίοι δεν έρχονται ούτε γιατί είναι το κόμμα τους τρελαίνει ο Πυρσός ή η Νέα Δημοκρατία, δεν τους νοιάζει αυτό, ούτε γιατί τους τρελαίνει προσωπικά ο Μητσοτάκης. Απλώς είναι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι, ναι, κάποτε ψήφιζαν Πασόκ, μπορεί να ψήφιζαν και σημειτικό Πασόκ, ας πούμε, που λέμε και τα λοιπά, αλλά εν πάση τόσοι δεν ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι όμως αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Απλώς τώρα ο Γιάννης ήρθε με το πρόσωπό του και λέω νάτος, εδώ, αυτά που βλέπω εγώ στις δημοσκοπήσεις τον έχω τώρα μπροστά μου χωρίς να τον βλέπω, χωρίς να ξέρω και ποιος είναι ο Γιάννης δηλαδή. Λοιπόν, καλημερίζοντας τον Νίκο Φιλιππίδη, θα βάλουμε και δύο ηχητικά από την προχθεσινή συνέντευξη. Καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Άρη, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι μας είπε για τα γαλάζια γράμματα?
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
0: Θα σας διαβάσω κάτι από τη στήλη του Νίκου Ταμπακόπουλου, που είναι μια πολύ ωραία παραπολιτική στήλη με την υπογραφή Ανάλγητος στο Liberal για αυτό το θέμα, αλλά μισό λεπτό, πάμε και στο άλλο. Τι είπε για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό?
2: Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Γράφει λοιπόν ο Νίκος Σταμπακόπουλος σήμερα στο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Κομισιόν και ζήτησε περισσότερα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Άνοιξε πρώτος τη συζήτηση, όπως σας είχα γράψει πριν από λίγο καιρό, λέει ο Σταμπακόπουλος, και ακολούθησε η Μελόνι και ο Μακρόν. Η Κομισιόν απέκλεισε έξτρα δημοσιονομικό χώρο γιατί φοβάται ότι θα στείλει λάθος μήνυμα στις αγορές που ταλανίζονται από την κρίση στα ομόλογα. Εν ολίγης, η Γαλλία τίθεται εκτός. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Η Ελλάδα και η Ιταλία θα εξεταστούν ξεχωριστά. Με τη χώρα μας να κατεβάζει δεύτερη πρόταση στο τραπέζι. Όχι μόνο δηλαδή να της δοθεί η δυνατότητα να ρίξει στην αγορά το ποσό που υπερβαίνει το στόχο ύσπραξης του ΦΠΑ περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μία ακόμη, η οποία όπως μαθαίνω, λέει ο Σταμπακόπουλος, επικοινωνήθηκε από τον Κυριάκο Πιερακάκη στους ομολόγους του και αποσπά θετικές προοπτικές. Λέει η κυβέρνηση με απλά λόγια, άνω κάτω τελεία. Αν δεν θέλετε να μας δώσετε το έξτρα ποσό από το ΦΠΑ για να ρίξουμε στην αγορά ενέργειας, από τη ρήτρα διαφυγή στην ενέργεια, ήδη εγκρίθηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα, δώστε μας όρο ότι δεν θα μας δώσετε έξτρα δημοσιονομικό χώρο, αλλά ευελιξία με τα έσοδα που υπερβαίνουν τους στόχους. Που σημαίνει πως θα ξοδευτούν χρήματα όχι μόνο για μεγάλα projects που μεσοπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, αλλά και άμεσα να ξοδευτούν χρήματα για να ρίξουν το ενεργειακό κόστος. Το αν θα εγκριθεί η πρόταση Μητσοτάκη δεν είναι γνωστό ακόμα, θα το ξέρουμε σε λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής. Ίσως υπάρχουν εκπλήξεις. Τι λέτε, Νίκο?
1: 15-16 είναι η Σύνοδος Κορυφής. Αυτή είναι η συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι η δυνατότητα που είχε δοθεί μέσω του αιτήματος σε Ελλάδα και Ιταλία αναζητεί ένα παραθυράκι, ευρωπαϊκό παραθυράκι. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι η υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι ότι δεν θέλει, είναι ότι δεν μπορεί, δεν έχει χρήματα να διαθέσει. Άρα ακόμα και αν υπήρχε η δυνατότητα, το παραθυράκι της ρήτρας, μίας ακόμα ρήτρας, γιατί υπάρχουν και άλλες, δεν θα είχαν χρήματα από τους προϋπολογισμούς τους. Άρα το ζήτημα είναι πρακτικό, είναι αυτό που πολλές φορές συχαίουμε και εδώ στην Ελλάδα, το τι επιτρέπεται και το τι μπορούμε. Εμείς μπορούμε, θέλουμε μία έγκριση. Νομίζω ότι το περιθώριο, ειδικά με το δεύτερο τρίκ που περιγράφεται, δηλαδή το τρίκ του υπάρχουσας δημοσιονομικής ρήτρας, η οποία αφορούσε μέχρι τώρα μόνο έργα. Έργα όπως για παράδειγμα η αποθήκευση, όπως για παράδειγμα τα δίκτυα, όπως για παράδειγμα η ενεργειακή εξοικονόμηση, και θα έφερναν όφελο σε βάθος διετίας-τριετίας, να μπει εκεί και μια δυνατότητα τέτοια. Δηλαδή τα να ανακυκλωθούν επί της ουσίας τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ, που χαίρομαι που υπάρχει κοινή λογική και η κυβέρνηση το αναγνωρίζει ότι υπάρχουν, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είναι μειωμένα τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση επειδή έχει μειωθεί η κατανάλωση, αλλά είναι πολύ πιο αυξημένα, άρα έχουμε ένα δημοσιονομικό χώρο, τα έσοδα από το ΦΠΑ. Αν πάρουμε και το ΚΕΠ από την Ευρώπη, αυτά μπορούμε να τα ρίξουμε. Αρχής γενομένης από την Τετάρτη. Την Τετάρτη περιμένουμε μια πολύ μεγάλη επιδότηση.
0: Όχι, μην το ανοίγεις, θα περίμενε. Ένα-ένα. Θα τα ξαναπείς πάλι. Θα σε υποχρεώσω να τα ξαναπείς πάλι μετά τις 9.30. Οπότε κάτσε ένα καλό διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τον Νίκο Φιλιππίδη αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Λοιπόν, ο Γιάννης λοιπόν απάντησε πολύ γρήγορα μέσω Fiber και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναδιαβάζω λοιπόν τι μας είπε νωρίτερα ο Γιάννης. Όχι, γιατί χάθηκε τώρα. Εδώ, λοιπόν. Πείτε το ανοιχτά, μακάρι να πάρει μαζί του ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής αυτήν τη λαϊκιστική δεξιά. Πρώτον, θα διευκολύνει όλους εμάς που ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία με το ζόρι λόγω αυτών. Δεύτερον, θα απελευθερώσει πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις από το κέντρο που τώρα ψηφίζουν ακόμα Πασόκ ή δεν ψηφίζουν καν. Γιάννης, ρωτώ εγώ. Θα θέλατε να πω και το επώνυμό σας? Και απαντάμε νεότερο μήνυμα στο Viber. Εννοείται, Άρη, την άποψή μου τη λέω με το πρόσωπό μου πάντα. Οπότε Γιάννης Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. Κύριε αγαπητέ Γιάννη, καλό δρόμο και κάθε καλό. Και εδώ είμαστε έτσι να ακούω αυτές τις απόψεις. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος. Κυρίες και κύριοι, Δεν ξέρω αν τα μάθατε, όπως μας λέει η ΔΕΗ, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερή τηλεφωνία. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr κάτω Fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτήν τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα 2 ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην πλατεία Καραϊσκάκη και στο Μεταξουργείο. Κλειστές και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και 2 αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο ανιψιός της. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγγύη ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεκτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
16: Δεν το περιμένετε φίλες και φίλοι, αλλά γύρωθεν της πλατείας Καραϊσκάκη γίνεται ένας χαμός. Κυρίως η λεωφόρος Αθηνών από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη ακίνητη. Και η Λένορμαν και η Κωνσταντινούπολης έχει επηρεαστεί και όλοι οι όμοροι δρόμοι. Η Κηφισού συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη στην άνοδο από την Ιερά Οδό και στην κάθοδο από τη γέφυρα Λυκόβρησης. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολη από τα Άνω Λιώσια, τουλάχιστον μέχρι να φτάσετε στον κόμβο Ηρακλείου. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, η Κηφισίας ανατμήματα παρόλο που βελτιώνεται, η λεωφόρος Αθηνών γενικότερα και η παραλιακή προς τον Πειραιά όμως βελτιώνεται. Έχει λίγη κίνηση ακόμα στον Άλυμο και τον Νέο Φάληρο, αλλά βελτιώνεται γρήγορα.
17: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
19: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Κυρία Μαρία Τάρναρη, καλημέρα σας στο όμορφο Ξυλόκαστρο. Παρακαλώ, λίγη υπομονή, ερχόμαστε. Ο Γιάννης Ιωάννου προκάλεσε συζήτηση και ήρθαν και άλλοι τώρα μέσω Viber. Όπως ας πούμε ο Βάγκο Ντιβαγκού, μου λέει, ο μέσος νεοδημοκράτης έχει μπερδέψει τον πολιτικό ρεαλισμό με τον καραμαλισμό και τον σαμαρισμό, ενώ ο μόνος που είναι πολιτικά ρεαλιστής είναι ο Μητσοτάκης, με άνοιγμα από την κεντροδεξιά προς το κέντρο. Ένα μήνυμα. Έρχεται και η Λίνα δίπλα. Εκτός του Γιάννη που ψήφιζε ίσως Πασόκ και τώρα Νέα Δημοκρατία, υπάρχουμε και εμείς που ψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία και δεν την ψηφίσαμε λόγω Σαμαρά. Και είμαστε πανευτυχείς που θα κάνει κόμμα για να πάρει μαζί του όλα τα ανησυχούντα και απογοητευμένα για την ψυχή μας παλικάρια. Μόνο ντροπή, που μόνο ντροπή ήταν για μας. Και έρχεται και ο Μιχάλης. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη. Έρχεται η Μισελ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη και με καραμαλικιά του Γέρου Καραμαλή. Τα στελέχη της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια με κάνουν να αισθάνομαι κάπως, νομίζω στα ελληνικά λέγεται ετεροντροπή. Όπως ο κύριος Ιωάννου, έρχεται ο Ανδρέας τώρα, Ανδρέας Πιλιόπουλος. Είμαστε πολλοί που από το 2019 ψηφίζουμε Μητσοτάκη γιατί θέλουμε κυβερνήτη, και μέσα από την καταπερίπτωση κριτική σου στο Μητσοτάκη γίνεται κίνητο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό. Επική περιγραφή του Αρούλη Σπηλιοτόπουλου. Η Ηλέκτρα, συμφωνώ και παυξάνω με το λογικότατο μήνυμα του Γιάννη. Το σταματώ εδώ γιατί περιμένουν και άλλοι που πρέπει να μιλήσουν στην εκπομπή, και πρώτα απ' όλα ο Νίκος Φιλιππίδης. Λοιπόν, πάμε Νίκο, πάμε από την αρχή. Ο Γιάννης Ιωάννου, έχετε δίκιο κύριε Γιαννίρη, κτύπησε φλέβα. Και μαζί την κτύπησαμε τη φλέβα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκφρασή σας στο 698-123-1003. Πάμε Νίκο.
1: Δημοψήφισμα οπότε, έτσι, από ό,τι κατάλαβα. Να τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε ανακοινώσεις.
0: Ωραία.
1: Οι ανακοινώσεις, η αλήθεια είναι ότι φτιάχνονται και αλλάζουν μέρα στη μέρα. Για ποιο λόγο? Γιατί αλλάζει μέρα στη μέρα η τιμή του πετρελαίου. Αν μπορούσε κάποιος να προβλέψει τι, ποια επίδραση θα προκύψει από την παρέμβαση την Παρασκευή το βράδυ του Πρόεδρου Τραμπ, θα έλεγα μάλλον δείχνει για την ώρα μικρή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι οριακή η μεταβολή προς τα κάτω των διεθνών τιμών του αργού, και στο διελισμένο δεν υπάρχει καμία αλλαγή, άρα είμαστε περίπου εκεί που ήμασταν. Και φαίνεται ευτυχώς δεν έχουμε επιβάρυνση από την ιστορία του Σαββατοκύριακου.
0: Με το Ριάντ δεν υπάρχει επιβάρυνση από το Ριάντ?
1: Όχι. Δεν ήταν σε πετρελαϊκό στόχο, υπάρχει ανησυχία γιατί κλείνουν και υπάρχουν και ταξιδιωτικές οδηγίες, αλλά για την ώρα φαίνεται ότι είναι οχυρωμένοι οι ενεργειακοί στόχοι. Και αυτό ήταν επίσης ένα θέμα, γιατί είχαν προηγηθεί επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Αυτό που τώρα είναι ζήτημα είναι ότι το θετικό είναι ότι συνεχίζουν και βγαίνουν ποσότητες σημαντικές από τη Μέση Ανατολή, και μάλιστα κοντά στο 80% των προπολεμικών επιπέδων για μεγάλο μέρος της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε ανάσα από πλευράς αποθεμάτων, γιατί υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων κυρίως στο διελισμένο. Κυρίως γιατί δεν έχει παραγωγική ικανότητα η Ρωσία σε αυτή τη φάση. Έτσι. Τώρα που τη βρήκε και θα την εξάγει ξαφνικά, αυτό είναι ένα θέμα προφανώς το ξέρει ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Πούτιν, οι οποίοι συνεννοήθηκαν, αλλά δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κάτι από εκεί. Τώρα, σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που βγαίνει, επαναλαμβάνω, την Πέμπτη και ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός νομίζω σε σένα έβαλε την ιεραρχία. Επειδή σκεφτόμαστε λογικά εδώ σε αυτή την εκπομπή, η ιεραρχία έλεγε πρώτα πετρέλαιο θέρμανσης, μετά πετρέλαιο κίνησης που είναι ήδη 20 λεπτά η επιδότηση, και μετά αμόλυβδη που είναι 10. Εικάζουμε ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά η επιδότηση. Το πάνω από 20, εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο κοντά στο να το δούμε κοντά στις 40-45 λεπτά. Το 40-45 λεπτά θα δούμε μια τιμή κοντά στο 1,40 με 1,50. Σε αυτή την περιοχή θα κινείται η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμασης, 30 λεπτά ή 20 με 30 λεπτά κάτω από το στόχο που ο ίδιος είχε βάλει και έληξε η περσινή περίοδο που ήταν 1,75, υψηλότερα από όσο ήταν πριν 12 μήνες που ήταν στο 1,12 όταν άνοιξε η περίοδος της θέρμασης στην Ελλάδα. Αυτό θα είναι το ένα δίχτυ ασφαλείας που θα είναι οριζόντιο για όλους, θα αφορά όλους τους πολίτες. Το δεύτερο, το επίδομα, το οποίο αφορά από όχι λίγους, περίπου 1,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, είναι αυξημένα τα κονδύλια κατά περίπου 30%. Τι σημαίνει πολύ απλά, ότι στις βόρειες περιοχές η ανώτατη επιδότηση που ήταν έως 1.000 ευρώ θα φτάσει έως και 1.200, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Αντίστοιχα, στις νότιες περιοχές που ξεκινούσε από περίπου 300, εκτιμάται ότι θα πάει κοντά στα 350-380, θα φτάσει μέσα σε αυτές τις περιοχές, είναι και η Αθήνα, είναι και η Αττική. Άρα θα έχουμε ένα επίδομα αυξημένο, και το οποίο να θυμίσουμε ότι δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανση, αυτούς που αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι 600.000, αφορά και αυτούς που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, το οποίο επίσης έχει ανέβει και είναι 182.000 νοικοκυριά, αυτούς που χρησιμοποιούν ρεύμα για θέρμανση, που είναι 311.000 νοικοκυριά, και 23.000 που χρησιμοποιούν καυσόξυλα. Έχουν δικαίωμα και αυτοί στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα ανακοινωθεί επίσης την Τετάρτη. Κατά άλλα, στα υπόλοιπα καύσιμα αναμένεται να ανανεωθεί το υπάρχον ύψος επιδότησης. Φαίνεται ότι στο ντίζελ έχει λειτουργήσει. Και έχει λειτουργήσει επειδή, λέμε, δεν περνάει, αυτή τη φορά πέρασε και παραπέρασε. Βοήθησε προφανώς και οι τιμές του διελισμένου που είχαν μικρή υποχώρηση. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι σε περιοχές αυτή τη στιγμή ακριβές, στο κέντρο, σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, βλέπουμε το ντίζελ να πωλείται και κάτω από 2,10 και 2,09 και 2,08. Η μέση τιμή είναι κοντά στο 2,15 μαζί με τα νησιά, που πάντα είναι πολύ πιο αυξημένες τιμές σε μέσα επίπεδα χώρας. Αυτή είναι η κατάσταση στο καύσιμο. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν σε πρώτη φάση 15 μέρες. Δηλαδή, πρώτη Νοεμβρίου, τριτέλος, τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, θα υπάρχουν ανανέωση με κάποια ανακοίνωση που θα βγει από τα συναρμόδια υπουργεία.
0: Και πολύ ωραία. Κλείνω τώρα το θέμα για σήμερα. Σας πω ότι στην εφημερίδα Καθημερινή χθες στις οικονομικές σελίδες διάβασα κάτι που το έχουμε συζητήσει. Ο Νίκος δηλαδή το έχει θίξει πολλές φορές, κυρίες και κύριοι. Ήρθε το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάνκου με τον τίτλο «Μέα κούλπα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διελιστήρια». Από το 2009 έχουν κλείσει 30 μονάδες επιτείνοντας την ενεργειακή κρίση στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτά που συζητούμε, που τα λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, τα είδαμε και γραμμένα στην Καθημερινή. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στις οικονομικές σελίδες. Νίκο, κάτι άλλο πριν κλείσουμε?
1: Είμαστε σε μια εβδομάδα που παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως περιμένουμε να δούμε το κλίμα στις αγορές σε πλευρά ομολόγων, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε επηρεαστεί και το ευρώ, και το ευρώ μας επηρεάζει πολύ στις εισαγωγές και μειώνει και κάνει πιο ακριβά τα πράγματα. Άρα είναι καλό λίγο να το παρακολουθήσουμε λίγο. Η εβδομάδα αυτή είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει εύκολη, θα πει κάποιος, αλλά αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν αρκετές χώρες που οι συζητήσεις για τους προϋπολογισμούς κορυφώνονται.
0: Γιατί η διαφορά ημερήσου και νυχτερινού είναι τόσο μικρή σε ό,τι αφορά στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος?
1: Εξαρτάται από τον πάροχο. Ο μεγαλύτερος πάροχος προσφέρει νυχτερινό και προσφέρει σε καλή τιμή. Είναι άλλοι πάροχοι οι οποίοι δεν προσφέρουν άλλα πλέον εκτήματα. Πρέπει λίγο να διαβάζουμε προσεκτικά τους όρους, και θα πρέπει να ρωτάμε πρώτον την τιμή, αν είναι κλειδωμένο. Αυτό φαίνεται από το χρώμα του, είναι μπλε, είναι κλειδωμένο, και πλέον έρχεται νόμος που λέει θα πρέπει να είναι για 12 μήνες τουλάχιστον. Αν είναι πράσινο, θα πρέπει να ξέρουμε επίσης την τιμή της και να την παρακολουθούμε κάθε μήνα. Αν είναι μπλε, την κλειδώνουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε το πάγιο, και θα πρέπει να ρωτάμε μαζί με το πάγιο ποια είναι η τελική τιμή του προϊόντος, και θα πρέπει να αφαιρούμε από την εξίσωση αν έχει νυχτερινό φθηνότερο, εφόσον μπορούμε και το χρησιμοποιούμε. Αυτά τα τρία πρέπει να παρακολουθούμε όταν μιλάμε με τους παρόχους μας, οποίους μπορούμε είτε εμείς να τηλεφωνήσουμε ή απαντάμε στα τηλέφωνα που μας κάνουν. Γενικώς υπάρχει μετακίνηση μεγάλη, και υπάρχει και τάση μετακίνησης προς τα μπλε τιμολόγια. Προφανώς έχει βοηθήσει το χαμηλό τιμολόγιο της ΔΕΗ, τα 11,5 λεπτά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν βγει. Ωραία. Με
0: έτσι
1: λίγο
0: απαντήθηκε
1: πιο πάνω.
0: Το ερώτημα.
1: Ψαχνόμαστε γενικώς.
0: Η κυρία Σούλα Ρεκάλου. Και ο Κωστής, όταν συζητούσαμε για τον λιγνίτη, λέει: δεν καταλαβαίνετε ότι τον λιγνίτη θα τον είχαμε για να αντισταθμίζει τις ώρες που δεν μπορούν οι ΑΠΕ. Έλεος πια. Και ότι το ενεργειακό μείγμα είναι πολύ σοβαρό θέμα για να το μετατρέπουμε σε κουβέντα καφενείου. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Υπάρχει άφθονη παραγωγή από φυσικό αέριο που είναι κατά τη φθηνότερο, πληρώνει λιγότερα τέλη ρήπων. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι συμπολίτες μας είναι ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε φιλοπεριβαλλοντική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε βάλει ένα μεγάλο φόρο όταν βγαίνει ο λιγνίτης και μπαίνει στο ηλεκτρικό μείγμα. Εκτός ότι είναι ρυπογόνος, και αυτό το συμφωνούμε νομίζω όλοι, είναι και πολύ ακριβώς λόγω αυτού του φόρου, του ευρωπαϊκού φόρου. Δεν είναι ελληνικός φόρος, είναι ευρωπαϊκός όταν ακούμε τέλη ρήπων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον βγάζουμε γιατί αλλιώς θα πληρώναμε τιμή ακόμα ακριβότερη από όσο λέει ο συμπολίτης μας. Το λιγνίτη τον είχαμε παλιά γιατί δεν είχαμε ποσότητες. Εμείς κάθε μέρα εδώ στην Ελλάδα πετάμε σε εισαγωγικά τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής παραγωγής που παράγεται από τη ΣΑΠΕ. Ελπίζουμε ότι θα καλυφθεί αυτό το κενό από την αποθήκευση, αλλά όλο αυτό το ρόλο του λιγνίτη που έπαιζε παλιά τον παίζει πλέον το φυσικό αέριο, που παρά το γεγονός ότι το εισάγουμε είναι πολύ φθηνότερο από όσο θα έβγαινε ποτέ ο λιγνίτης, πάντα με τον ευρωπαϊκό φόρο ρήπων. Αυτά είναι για τη χώρα η οποία ευνοείται από την Ευρώπη, γιατί παίρνει πολλά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο από αυτήν και έχει και κάποιες υποχρεώσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Φιλιππίδη, και κλείνω εδώ με τον Γιάννη Δαμιανό, ο οποίος λέει συμφωνώ και εγώ με τον συνονόματό μου Γιάννη Ιωάννου, ο Γιάννης Δαμιανός. Συμφωνεί, προσυπογράφω Ιωάννα, προσυπογράφω τις απόψεις του κυρίου Ιωάννου. Μάρθα Ζαχαριάδου, απολύτως συμφωνώ με τον κύριο Ιωάννου. Αν η ψυχή της Νουδού εκπροσωπείται από Σπυλωτόπουλους και Σαμαράδες, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και την καλή της ημέρα και την καλή εβδομάδα. Αγαπητέ Λευτέρη, το μήνυμά σας για τα Σαββατοκύριακα των Αθηναίων θα αποτελέσει, που μου το στείλατε στο portosalta.gr, τον πρόλογό μου για την αυριανή μας εκπομπή, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνατε, όπως και όλους εσάς που μου γράφετε, εννοείται κυρίες και κύριοι. Και έρχομαι τώρα στη ΔΕΗ. Μπορεί, λέει, κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, στο σταθερό? Ναι, λοιπόν, με το ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν, και μάλιστα χωρίς απολύτως κανένα κόλλημα. ΔΕΗ.gr κάτως Fiber και δες και εσύ πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi

0: της απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με Mild Hybrid κινητήρα.

0: συνηθισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Λοιπόν, η επιστολή την οποία έλαβα στις 2 Οκτωβρίου υπογραφόταν από την κυρία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι καθηγήτρια μέσα εκπαιδεύσεως. Είμαι εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο της Γερμανίας, μου έγραφε. Δεν υπάρχει ένα σύστημα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία που να λειτουργεί. Υγεία, παιδεία, οικονομία, τράπεζες, όλα καταραίουν όπως το σπίτι από κάρτες. Αναφερόμενοι στην σύγκριση με τον διαγωνισμό PISA Ελλάδος και άλλων κρατών, μαθητών από άλλα κράτη της Ευρώπης. Καλημέρα σας, αγαπητή Μαρία. Θέλετε να πούμε και το επώνυμο, θα το πείτε μόνοι σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπορώ να το πω. Λέγομαι Μαρία Ταρνάρη. Είμαι 33 χρόνια στη Γερμανία. Σπούδασα εκεί με 0 γερμανικά και έφτασα τώρα να είμαι στο δημόσιο της Γερμανίας και να βλέπω την κατάρρευση. Αυτά που σας έγραψα ουσιαστικά.
2: Με 0 γερμανικά όταν φύγατε από την Ελλάδα. Σπουδάσατε εκεί, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, τα έμαθα εκεί.
2: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Αλλά έχω καθημερινή επικοινωνία με την Ελλάδα. Ξέρω που είναι οι ρίζες μου.
2: Από πού κατάγεστε παρεπιπτόντως?
3: Από το Ξυλόκαστρο.
2: Από το Ξυλόκαστρο. Όπως πριν από λίγο μου στέλνετε το μήνυμα σας. Ωραία. Για πάμε λοιπόν για το εκπαιδευτικό σύστημα. Φαντάζομαι ξέρετε και τα δεδομένα της Ελλάδος, αφού παρακολουθείτε την Ελλάδα από κοντά.
3: Βεβαίως.
2: Μια σύγκριση, κυρία Ταρνάρη. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Η σύγκριση αυτή τη στιγμή, να σας πω για την PISA, ότι είναι σε όλα τα δημοτικά όπως σας έγραψα.
2: Με βάση την PISA, αν κάνουμε τη σύγκριση. Πολύ ωραία, όπως θέλετε. Βεβαίως, παρακαλώ, ορίστε.
3: Με οτιδήποτε. Ναι. Αλλά η PISA, επειδή άκουσα σε κάποιο κανάλι της τηλεόρασης, επειδή βλέπουμε και ελληνική ή μόνο ελληνική τηλεόραση εκεί που ζούμε, είπαν ότι η Γερμανία πήγε καλύτερα επειδή η PISA γίνεται στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. Γιατί είμαι μέσα στο σύστημα, γίνεται σε όλα τα δημοτικά στην τρίτη τάξη, δημόσια και ιδιωτικά. Και έχει καταρρεύσει, έχουμε πάει πολύ κάτω από πολλά χρόνια πριν. Και κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο η μάθηση των μαθητών.
2: Μάλιστα. Δηλαδή στη Γερμανία λέτε ότι κάθε χρόνο χαμηλώνει η εκπαίδευση.
3: Τα αποτελέσματα.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στο κρατήδιο που ζω εγώ.
2: Σε ποιο είσαστε?
3: Είμαστε στο Παλατινάτο Ρινανία.
2: Μάλιστα.
3: Είναι δίπλα από τη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία.
2: Ναι. Και σε ποια πόλη ζείτε εσείς?
3: Εγώ έχω την ευτυχία να ζω σε χωριό, σε ένα ορεινό χωριό. Είμαι κοντά στο, αν ξέρετε, το Κόμπλενς, ανάμεσα στη Βόνη και στη Φραγκφούρτη.
2: Μάλιστα. Ναι, πολύ ωραία.
3: Αλλά όλα αυτά έγιναν μετά από μεγάλους κόπους.

0: γιατί αντιμετωπίζω και αυτό το θέμα εδώ πέρα, ότι εγώ είμαι το κεφαλαίο, το υποστηρίζω μια κυβέρνηση που δεν την έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου, να σας πω και αυτό. Γιατί όταν έφυγα ήταν να ψηφίσω και δεν ψήφισα, επειδή έφευγα. Και είπα ότι δεν θα ψηφίσω κανένα πολιτικό, δεν θα στηριχτώ σε κανένα. Και στηρίζω αυτήν την κυβέρνηση, τη βλέπω που μας αντιπροσωπεύει.
1: Τώρα μιλάτε για Ελλάδα ή για Γερμανία, με παίρνετε για να το κατα...
0: Πάντα για Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα, μάλιστα.
0: Πάντα. Πάντα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι στην κατάρρευση, τόσο στο παιδαγωγικό. Σε ποιον τομέα, να σας πω, στο εθνικό σύστημα που κάθε μέρα κλείνει ένα νοσοκομείο. Κλείνουν τα νοσοκομεία. Εδώ ανοίγεται νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Ανακαινίζεται νοσοκομεία. Εμάς κλείνουν. Να σας πω στο δημόσιο ότι έρχονται από τις διακοπές και την επόμενη είναι γραμμένη, παίρνουν αναρωτική άδεια για 1-2 εβδομάδες. Όποιος δημόσιος υπάλληλος και αν είναι, γιατί και εγώ ανήκω εκεί. Και λένε τους Έλληνες τεμπέληδες.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Γιατί βλέπω πώς δουλεύουν και πώς εργάζονται εδώ οι Έλληνες. Να σας πω για τους καθηγητές ότι μόλις γυρίσουμε από την επόμενη Δευτέρα στο σχολείο θα δουλέψουν 1 εβδομάδα και μετά από λίγο θα αρχίσει να πονάει η μύτη, να πονάνε οι τρίχες της κεφαλής κτλ.
1: Οι συνάδελφοί σας, αυτούς αναφέρεστε, κυρία Ταρνάρη.
0: Βεβαίως. Δηλαδή τα βλέπω τόσο κοντά τα πράγματα και μου κάνει εντύπωση που ακούω όλη αυτή την προπαγάνδα. Βέβαια είναι μια μικρή ομάδα εδώ στην Ελλάδα, αλλά ακούγεται πολύ δυνατά αυτή η ομάδα. Αυτή είναι μια περίεργη κατάσταση. Ναι.
1: Οι φωνασκούντες, αυτό το κομμάτι της διαμαρτυρίας έχει πολύ φωνή. Έχετε δίκιο, κυρία Ταρνάρη. Ίσως
0: ναι,
1: έχει παραπάνω φωνή από ό,τι της αντιστοιχεί, αλλά έχει όμως. Δεν πάω να το αρνηθώ.
0: Έχει. Βεβαίως.
1: Κάνει φασαρία. Γεγονός
0: ναι.
1: Είναι.
0: Ναι, και αυτοί που εργάζονται δεν έχουν τον χρόνο να κάνουν τη φασαρία προφανώς.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Έχει πολλές οι αλήθειες, αλλά τι να σας πω, στο εθνικό, στο παιδαγωγικό. Εγώ δεν μπορώ να πω τις ιδέες μου. Ό,τι ιδέα και να έχω στο σχολείο που εργάζομαι, είναι ειδικό σχολείο για μαθησιακά παιδιά, αντιμετωπίζεται πάντα όχι, άστο. Γιατί υπάρχει τεμπελιά, δεν το θέλουν λόγω τεμπελιάς. Γιατί έχει δουλειά να κάνεις κάτι, να στήσεις κάτι. Όχι, δεν χρειάζεται. Άστο.
1: Θεωρείτε...
0: Αλλά αποτέλεσμα να έχω κάνει τα χαρτιά μου για απόσπαση στο εξωτερικό. Τώρα, πρόσφατα είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, αλλά μας αναγκάζουν να φύγουμε. Όποιος θέλει να εργαστεί, βέβαια, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας, κυρία Ταρνάρη. Θέλω να κρατήσουμε επαφή και να σας ακούμε.
0: Βεβαίως.
1: και από το χωριό στο οποίο κατοικείτε στη
0: ναι.
1: Γερμανία. Με πολύ χαρά, πραγματικά. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις ενός ανθρώπου που βλέπει την Ελλάδα απ' έξω.
0: Ενός ανθρώπου όμως που αγωνίστηκε να φτάσει εδώ.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να σας πω. Δεν μιλάω.
1: Δεν σας το χάρισε κανείς. Κανένας.
0: Γι' αυτό τώρα απολαμβάνω, μπορώ να πω την άποψή μου. Και όποιος θέλει μένει δίπλα μου, όποιος θέλει φεύγει, ίσως για καλό πάντα. Μπορεί να είμαι εγώ το λάθος, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ σας ακούω από τις 7, γιατί έχουμε μια ώρα διαφορά, από τις 8 με 8.30.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μόνο αν παρέμβω θα είναι εκείνη τη στιγμή.
1: Εκείνη την ώρα, πολύ ωραία. Θα το χαρώ πολύ.
0: Μόνο εκεί.
1: Όταν είσαστε έτοιμοι, θέλετε να πείτε κάτι, απλώς μου στέλνετε ένα μήνυμα. Είμαι έτοιμη να πω, δεν θέλω τίποτα. Θα τα πείτε εσείς, δεν θέλω εγώ να ξέρω τι θα πείτε. Εντάξει, όπως δεν ξέρω για κανέναν τι θα πει.
0: Εγώ κάθε μέρα τα θέματα που φύγετε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, χθες, πήγα μία μονοήμερη στη Δημητσάνα. Γιατί είπατε ένα θέμα τα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι.
0: Η Δημητσάνα δεν είχε χώρο να περάσουμε. Από τη φτώχεια της Ελλάδος δεν είχε χώρο να περάσουμε.
1: Παρεπιπτόντως, ο κύριος που είπα ότι θα διαβάσω το μήνυμά του μου γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το αφήνω για αύριο.
0: Να σας πω στα Τρίκαλα Κορινθίας, επίσης το ίδιο. Και έλεγαν όλοι, δεν πάμε καλά. Λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται να μην πάμε καλά. Εδώ δεν μπορείτε να περάσετε. Και ήταν κόσμος νέος. Όχι μόνο συνταξιούχοι που πεινάνε, υποτίθεται και συνταξιούχοι, αλλά νέος κόσμος. Επίσης έμαθα για το άρθρο, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να σας τα πω αύριο. Δευτέρα, πριν 1 εβδομάδα, σε ορεινό χωριό, 14 τραπέζια γεμάτα, και ρωτάει η ιδιοκτήτρια, παιδιά, δεν δουλεύετε σήμερα, δεν εργάζεστε.
1: Το 14 τραπέζια ήταν σε ημέρα εργάσιμη.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η φτώχεια. Εγώ δεν το βλέπω σαν φτώχεια. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν τα Σαββατοκύριακα, είναι πολλοί κόσμος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για την γνωριμία μας και σας περιμένω και όποτε θέλετε να μου στέλνετε μήνυμα, ότι θέλετε να μιλήσετε. Χάρηκα πολύ, κυρία Ταρνάρη. Χάρηκα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καθαρότητα στη φωνή σας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν σας χαίρω στο πρόσωπο, αλλά η φωνή σας μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ίσως κάποια στιγμή από κοντά, όποτε θέλετε.
1: Με χαρά να έρθετε να σας δούμε από εδώ. Εννοείται, βεβαίως.
0: Με χαρά. Θα
1: κεράσω καφέ στο γραφείο. Βεβαίως, εννοείται. Χάρηκα πολύ. Είστε καλά. Λοιπόν, εννοείται ότι με όσα μας είπε η εκπαιδευτικός κυρία Μαρία Ταρνάρη, δημόσιο υπάλληλο στη Γερμανία, έτσι, δεν είναι εδώ, είναι εκπαιδευτικός στη Γερμανία. Λοιπόν, και αυτά που μας είπε τώρα για το Σαββατοκύριακο, με αυτά θα ξεκινήσω την αυριανή εκπομπή με το καλό στις 8, συνδυάζοντας και το μήνυμα του Λευτέρη που έλαβα πριν από στις 9 και 4. Λοιπόν, αυτό μόνο να σας πω.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος, το αυτοκίνητο που ψάχνεις, ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
8: Πέλα FM.

0: εβδομάδα σε όλους.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Άκη. Χρόνια πολλά στον κύριο Άκη.
0: Ποιος γιορτάζει, δεν διάβασα αυτό το
1: χρόνια σημείο. Πολλά, δεν ξέρω πόσο χρόνο γίνεσαι.
0: Αν
1: θέλεις να το πούμε
0: ευχαριστώ,
1: ή όχι.
0: Ευχαριστώ, Θεοδωρή, ευχαριστώ.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, ειδικά χάρη για σένα αυτό το ψιλοσκυλάδικο που ακούξαμε πριν από λίγο.
0: Αυτό μας πήρε ο... Τέλος που μας πήρε κάποιος κρατής και είπε βάλε μας αυτό το τραγούδι για σένα. Δεν μπορούσα να τα πω.
1: Δηλαδή μια φορά το χρόνο στα γενέθλιά σου θα ακούμε και τέτοια παρατράγουδα. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Εσένα σε πέραν τηλέφωνο και σου κάνα μια αφιέρωση με ένα τραγούδι θα έλεγες όχι.
1: Γιατί είπα για σένα όχι. Έτσι, χρόνια είσαι. Πολλά για σένα.
0: Ευχαριστώ, Θεοδωρή.
1: Θα βρω άλλο τραγούδι να βάλουμε αυτά τα τέτοια. Χθες Βανδί και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ό,τι αρέσει τον καθένα.
0: Δεν γίνεται γιατί τα έχει απαγορέψει ο Καρβέλας και δεν μπορούμε να τα παίξουμε.
1: Βανδί, τι σχέση έχει με τη Βύση.
0: Βανδί, Βύση νόμιζα.
1: Ρε άνθρωπε, μπα και γέρα και σε έπιασε το Αλσχάιμερ.
0: Λες, ρε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Βανδί, είπε έτσι. Δεν είπε Βύση.
1: Με το δεύτερο καφέ εδώ στον Πέλαφε με 103 και 3 από τις 10 μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Θα κάνετε λίγο υπομονή μαζί μας γιατί εντάξει.
0: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου σήμερα γιορτάζουν ο Ανδρόμαχος και οι Ανδρομάχοι πάλι. Αυτοί δεν γιορτάζανε και προχθές κάποια μέρα. Το έχουν ξαναπεί.
1: Έχεις μπερδέψει όλα τα ονόματα μου φαίνεται.
0: Όχι. Δεν τα ξαναείπαμε αυτό.
1: Ανδρομάχοι πρώτη φορά ακούω. Χρόνια πολλά και η γυναίκα του φίλου μου τη φωνάζουν μάχη βέβαια.
0: Φυσικά να ευχαριστήσω όλους τους φίλους από το πρωί, δεν έχουν σταματήσει τα μηνύματα. Σήμερα, Θεόδωρε, είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, Παγκόσμια ημέρα κατά της αχθίτιδας, Εθνική Εορτή της Ισπανίας για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο 1492 και η Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία από την Ισπανία το 1968. Μάλιστα.
1: Σήμερα γιορτάζουν, είπα, έχουν όντως γιορτή.
0: Ναι.
1: Γιορτάζουν ότι πήγε ο Κολόμβος στην Αμερική, όχι την ανεξαρτησία τους που είναι 4 Ιουλίου. Και άκουσα ότι θα το γιορτάσουν φέτος, λέει.
0: Ναι, για την ανακάλυψη της Αμερικής.
1: Ναι, όταν πήγε ο Κολόμβος εκεί, το ανακάλυψε την Αμερική.
0: Αφού το ξέρεις ότι πρώτα πήγαν οι Έλληνες, δεν τα έχουμε πει αυτά.
1: Πήγαν και οι Έλληνες και στην Αμερική.
0: Πριν από
1: τότε. Νομίζω ότι οι Έλληνες ξεκίνησαν να πάνε στην Αμερική αφού το είχε ανακαλυφθεί το καράβι.
0: Όχι.
1: Ότι ανεβαίνει πάνω και μπαίνει μέσα από
0: εκεί. Οι Έλληνες είχαν πάει πρώτοι. Αυτά να τα λέμε.
1: Οι Έλληνες πρώτοι φτάσανε και στο φεγγάρι, απλά δεν τα λέμε αυτά.
0: Να τα λέμε αυτά
1: γιατί. Δεν το λέω ειρωνικά, έτσι ο Λουκιανός. Γράφει για το ταξίδι αυτό στα άστρα.
0: Εσείς τώρα θα έχετε βάλει κατά τον Ελλήνων. Οι Έλληνες φτάσανε πρώτοι. Το έχει γράψει ιστορία, απλώς δεν θέλουμε να το λέμε.
1: Δεν ήθελα να κάνω σχόλια περί πατριωτισμού, αλλά μου φαίνεται ότι τα ζητάει ο οργανισμός.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Η φίλη σου η Γκυλφόιλ.
0: Ναι.
1: Η πρέσβυρα.
0: Είναι να την αλλάξει. Κάτι, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι
1: έχει
0: δεν
1: πέσει
0: πάει
1: λίγο
0: καλά.
1: Σε δυσμένεια.
0: Κάτι έχει.
1: Γιατί όταν λέγαμε εμείς ότι κάνει καροκυζηλίκια, κάποιοι άλλοι θεωρούσαν μα όχι, είναι πρέσβης το μεγάλη χώρα και τα λοιπά. Τα καροκυζηλίκια.
0: Διπλωμάτες και τα λοιπά.
1: Δεν είναι διπλωμάτες. Απλά είναι πρέσβυρα. Δεν άνοιξε το διπλωματικό σώμα. Τα καροκυζηλίκια. Δεν μπορεί να μην τα βλέπεις, ανεξάρτητο αν στηρίζεις τον ένα, τον Α ή τον Β.
0: Και εσύ πολύ κακός έχεις.
1: Τι κακός, αυτά τέλος πάντων. Θα μου πεις καροκυζηλίκια κάνει πρόεδρος, δεν θα κάνουν οι φυστάμενοι. Σε κάθε περίπτωση μεταφέρεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ότι έχει πέσει σε δυσμένεια και ο,
0: ναι, υπάρχουν κάποια
1: ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος είχε έρθει τις προάλλες εδώ και έβγαζε και τους πύρινους λόγους από την πνίκα περί δημοκρατίας και ο πρόεδρος Τραμπ. Θέλουν μάλλον να την αλλάξουν. Θα δούμε το τι θα γίνει. Αν να πω την αλήθεια, εμένα δεν με πολύ απασχολεί κιόλας. Δεν αλλάζει
0: και
1: η τακτική
0: και...
1: με το πρόσωπο.
0: Δώσανε και ημερομηνία στο Ζελένσκι να κάνει εκλογές. 60 μέρες, πόσο, 30.
1: Είπε ο Ζελένσκι ότι άμα κάνει, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες άμα κάνουν ανακοχή στον πόλεμο, θα πάει σε εκλογές.
0: Το είπε ρε Θόδωρε, ο Τραμπ. Ό,τι λέει ο Τραμπ γίνεται. Εσύ τώρα μιλάς για το Ζελένσκι. Είπε ο Τραμπ ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές στην Ουκρανία, που έχουμε κάνει συμφωνία με τους Ρώσους και πρέπει να γίνει κατάφαση του Ρώσου για 60 μέρες για να γίνουν εκλογές. Δεν το άκουσες.
1: Εγώ άκουσα ότι είπε ο Ζελένσκι ότι αν γίνει κατάφαση του Ρώσου θα κάνουν εκλογές. Αυτό άκουσα.
0: Έπρεπε να το πει.
1: Δηλαδή δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα τώρα, ασχολούμαστε με την Ουκρανία. Είναι μια διαμάχη. Εδώ ο Καρβέλας τα έχει χαλάσει με τη Βύση και εσύ μου λες τώρα για τον Ζελένσκι και τον Πούτιν.
0: Δεν τα ξαναβρήκανε.
1: Αυτά και είναι.
0: Δεν τα ξαναβρήκανε.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να τα ξαναβρήκανε χθες το βράδυ, μπορεί να τα ξαναβρούν αύριο. Μέχρι να δούμε. Νομίζω ότι έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα να λύσουμε εντός των τυχών.
0: Μα δεν ακούω. Μόνο τη λέξη πρόβλημα ακούω σένα. Ποια προβλήματα βλέπεις? Έχει λίγο κακοκαιρία. Λίγο ψηλόβροχο, αλλά εντάξει. Δεν πρέπει να ρίξει και λίγο νεράκι?
1: Άκουγα νωρίτερα μια ακροάτρια του ραδιοφώνου.
0: Ναι.
1: Η οποία έλεγε στο κύριο Πορτοσάλτε ότι δεν υπάρχει, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Οικονομικά εννοώ. Γιατί πήγε, λέει, κάπου σε κάποιο προορισμό και είδε ότι είχε πολλά τραπέζια γεμάτα στις καφετέρειες. Δηλαδή,
0: αυτό ήταν το μέτρο, αυτό το κριτήριο μάλλον για
1: μένα. Ναι, είναι μια κυρία η οποία δουλεύει στη Γερμανία, ήρθε το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα, βγήκε έξω και λέει δεν πεινάτε, όλοι είστε έξω στις ταβέρνες.
0: Έβγαλε το συμπέρασμά της.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να καθορίσουμε τα προβλήματα όλων βλέποντας τον απέναντι, αλλά εν πάση περιπτώσει.

Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23-82-0-28-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.

0: Κοιτάμε τη χαλάρωση, πολύ μουσική.
1: Πώς θα ξυπνήσουμε, ρε άνθρωπε μου?
0: Καφέ ή πιες?
1: Δεύτερος καφές. Εδώ στο Μπέλα FM 103 και 3.
0: Από το Μικέλ στα Γιαννιτσά, με ένα τηλεφώνημα στο 2382-028-031. Μπορείτε να πιείτε το καφεδάκι σας από το Μικέλ. Εσπρέσο, καπουτσίνο, σοκολάτα, τέλος πάντων χυμούς, σνακ, ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι πρέπει για ένα πρωινό, έτσι.
0: Ναι, ναι, τα πάντα, τα πάντα.
1: Τα κοάλα.
0: Δεν άκουσα.
1: Τα πάντα όλα, αλλά τα κοάλα.
0: Ναι, τα κοάλα, έχει τα, και τα κοάλα για παρέα μα, τα θες.
1: Τα κοάλα τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα. Κάτι διαβάζεις?
1: Μας ακούτε από το ραδιόφωνά σας 103,3, αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα μέσω των εφαρμογών του LFM για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, τα οποία μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από το Google Play και το App Store, και μέσω των εφαρμογών μπορείτε, εκτός από το ζωντανή παρακολούθηση του προγράμματος, να δείτε και τις επερχόμενες εκπομπές, το πρόγραμμα δηλαδή, αλλά και να επικοινωνείτε μαζί μας με μήνυμα, το οποίο διαβάζουμε άμεσα εδώ στο στούντιο, χωρίς κανένα κόστος. Όποιος θέλει να
0: είναι δωρεάν τα μηνύματα, μιλήσει, δεν έχουν χρεώσεις,
1: και με τη φωνούλα του, για να τον ακούσουμε και να το βγάλουμε ενδεχομένως και στον αέρα αν το επιθυμεί. 2382-029-333. Και μόλις είτε, βλέπω και ένα μηνυματάκι. Καλημέρα. Καλημέρα στο good morning μας.
0: Α, το good morning, ναι. Εντάξει, κατάλαβε το λάθος που έκανε και δεν έστελε μηνύματα, και βλέπω, αν και λίγο καθυστερημένα το βλέπω το μηνυματάκι, άργησε 20 λεπτά περίπου.
1: Καλά, δεν το αργήσαμε εμείς.
0: Ε, άλλο, εμείς δικαιολογούμαστε σήμερα, έχουμε. Εντάξει.
1: Πείτε και ένα χρόνια πολλά στον άνθρωπο. Τζάμπα είναι το να στείλετε μήνυμα, μην ξοδεύεστε στο τηλέφωνο του κινητό.
0: Έρχονται μηνύματα, μήνυμα. Η παράσταση τελικά του μικρού Μάριου έκανε sold out.
1: Sold out. Sold out λέμε όταν ξεπουλήσουμε τα εισιτήρια, αφού ήταν δωρεάν.
0: Εντάξει, ήταν δωρεάν, αλλά
1: γέμισε το θέατρο, θες να πεις.
0: Ήταν γεμάτο, ήταν μια πολύ ωραία παράσταση. Μείναν όλοι ευχαριστημένοι, και το θετικό είναι ότι δεν είχε κόσμο μόνο από εδώ, είχε και από Θεσσαλονίκη, από Αλεξάνδρεια, από Βέρεια, από Έδεσα.
1: Νομίζω ότι άμα είναι έτσι θα πρέπει να την ξανακάνουν την παράσταση, γιατί θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως θα ήθελαν να πάνε, αλλά δεν τα κατάφεραν για διάφορους λόγους. Για να μην πω ότι ένα γεμάτο θέατρο πάντα.
0: Και θα δούμε ποια μέρα βολεύει, ποια μέρα έχουμε κάποιο ενδεχομένως λίγο χρόνο παραπάνω, να έχουμε τον Μάριο πάλι εδώ.
1: Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι θα τον ξανακαλέσουμε, και ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία έτσι και αλλιώς από μόνος του να
0: μας ευχαρίσει,
1: ξαναέρθει.
0: Μας ευχαρίσει, εγώ τον ευχαριστούμε.
1: Και εντάξει, είχα υποσχεθεί ότι θα τον καλέσουμε πάλι και δεν πρόκειται να
0: δεν
1: το αφήσουμε
0: το
1: έτσι. Να δούμε μονάχα πότε θα βολεύει, γιατί τα παιδιά τώρα πάνε και σχολείο τις καθημερινές αυτή την ώρα. Να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε. Και ελπίζουμε να το ξαναέχουμε.

0: Ναι.
1: Και για να επιβεβαιώσω αυτά που έλεγες πριν, όντως έχει κηρύξει ο πρόεδρος Τραμπ εκεχηρία ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Πρόσεχε, εκεχηρία στα... ενεργειακή εκεχηρία, ναι, δηλαδή δεν χτυπάνε τις ενεργειακές υποδομές.
0: Αυτά μας ενδιαφέρουν.
1: Οι φήμες λένε ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να την υπογράψει τη συμφωνία αυτή. Ο Πούτιν δεν έχει πει κουβέντα μέχρι τώρα, τουλάχιστον δημόσια. Δεν ξέρουμε τι έχει συμφωνήσει με τον Τραμπ.
0: Να, έχω τώρα διαβάσει.
1: Αλλά έχουμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει όμως, και όχι αυτό το οποίο υποθέτουμε, είναι ότι έγιναν επιθέσεις στα ξημερώματα σε εργοστάσια στην Ουκρανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έχουμε και 6 νεκρούς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η εκεχηρία είναι μόνο στο μυαλό του κυρίου Τραμπ.
0: Βλέπω και μια δημοσίευση εδώ, λέει ο Πούτιν έδινε 60 ευρώ το βαρέλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το ήθελε, δηλαδή 100 εμπάρκο. Τώρα που το δίνει 100 στον Τραμπ, ο Τραμπ θα το πουλάει 140 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω θα το πουλήσει, κατά πάσα πιθανότητα θα το κρατήσει για την εσωτερική αγορά, αλλά ο λόγος για τον οποίο είπε ότι θα... το εισάγει το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι για να πέσουν οι τιμές στην Αμερική. Βέβαια με τις ποσότητες που χρειάζεται η Αμερική.
0: Πού είναι αυτά.
1: Και τις ποσότητες που κουβαλάει ένα βαπόρι, τέλος πάντων, τάνκερ εκεί που πάει στην Αμερική, μάλλον δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Τόσο και είναι κάτι σαν προσφορά που λέει οι 100 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν και όταν πάρει τηλέφωνο σε λέει μόλις είσαι το 101 ή ο 102ος και χάσατε την προσφορά. Εντάξει τώρα. Αλλήμον από εμάς. Που δεν μπορούμε να αγοράζουμε πετρέλαιο από πουθενά παρά ό,τι φέρνουν εδώ οι...
0: Δεν έχουμε και, έχουμε και λίγο δικό μας, έτσι. Έχουμε λίγο δικό μας πετρέλαιο.
1: Αυτό το δικό μας πετρέλαιο δεν φτάνει ούτε για να ψω τα καντήλια.
0: Κοίταξε, αφού από τη στιγμή που βγαίνει στη Θάσο που είναι εδώ πάνω βόρεια Ελλάδα, πρέπει εδώ να καταλάβουμε, δεν είναι πιο φθηνό εδώ.
1: Νομίζω ότι δεν φτάνει ούτε για να κυκλοφορήσουν τα αγροτικά στη Θάσο.
0: Δεν φτάνει.
1: Δεν ξέρω πόσο βγάζουν, αλλά πολύ αφιβάλλω. Δεν έχουν δηληστήριο εκεί, πρέπει να το φέρουν ούτως ή άλλως να το πάνε στον Ασπρόβολο, ξέρω πού τα πάνε αυτά.
0: Θεσσαλονίκη δεν έχει δηληστήριο. Γιατί
1: δεν, δεν ξέρω πού τα πάνε, μα δεν είναι το δηληστήριο, δεν είναι του Βαρδινογέννη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω ποιος το διηλίζει αυτό το πετρέλαιο και πώς γίνεται η δουλειά. Εντάξει, το θέμα είναι ότι όσο σήμερα καιρός είναι φθινοπορεινός. Φθινοπορεινός με την... αυτό που θεωρούμε ο ορισμός του φθινοπορεινού καιρού. Τα παιδιά στο σχολείο με μπουφανάκια, ήλιος δεν υπάρχει και εμείς δεν γίνεται να κυκλοφοράμε πλέον με τον κοντομάνικο έξω. Εντάξει, δεν κάνει ακόμα κρύο, αλλά σημαίνει ότι όσο πάμε πλησιάζουν προς το χειμώνα και θα χρειαστούν να ζεσταθούμε είτε με πετρέλαιο είτε με ξύλα. Είτε με ό,τι έχει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και το φυσικό αέριο, οι τιμές του ανεβαίνουν. Το πετρέλαιο είναι σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι στις διεθνείς τιμές, πράγμα το οποίο δείχνει ότι η αποκλιμάκωση που περιμένουμε θα αργήσει να έρθει, είναι κάπου στα 104,5, 104 κάποια στιγμή τόσο.
0: Άρα η άνοιξη θα αργήσει κατά πολύ να
1: έρθει. Καλά, η άνοιξη θα αργήσει έτσι κι αλλιώς. Έτσι πως πάνε τα πράγματα, η άνοιξη θα αργήσει και στο νότιο ημισφαίριο. Δεν ξέρω τι κάνουν οι Αυστραλοί και με τι ζεσταίνονται, αν χρειάζεται να συσταθούν εν πάση περιπτώσει. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν ισχύουν τα ίδια για όλους. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιο λίπος για να κάψουν, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιο απόθεμα στις δεξαμενές τους, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι έχουν χρήματα στους λογαριασμούς για να πληρώσουν, κάποιοι άλλοι όχι. Εδώ βλέπεις ότι έχουμε αγρότες που διαμαρτύρονται γιατί αργεί να πληρωθεί η αποζημίωση για τις ζημιές που έγιναν πέρυσι. Πλέον 1,5 χρόνο τώρα. Και για να πληρωθούν αυτές οι ζημιές πρέπει να προκαταβάλουν ή να καταβάλουν περιπτώσει τα αναλογούντα ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ. Παρόλο που αυτή η αποζημίωση δεν καταβάλλει από τον ΕΛΓΑ, όπως έχω καταλάβει, αλλά είναι με άλλους, με τον κανόνα de minimis από αλλού. Και κάποιοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση γιατί δεν έχουν να δώσουν, ας πούμε, τα 2-3, δεν ξέρω πόσα χιλιάρικα χρειάζεται, για να πάρουν τα 2-3-4-5, δεν ξέρω πόσα θα είναι αυτά που θα πάρουν. Είναι κάτι που θέλω να το συζητήσουμε γενικότερα, όχι μεταξύ μας, γιατί εγώ δεν είμαι αγρότης σε πάση περιπτώσει και εσύ, όπως ξέρω, δεν έχεις κεράσια που είναι αυτή τη στιγμή στο μάτι του κυκλώνα.
0: Είχαμε, αλλά Θόδωρε, με αυτά τα γεγονότα και με τις πληρωμές και τις τιμές και όλα αυτά εδώ που συμβαίνουν.
1: Εντάξει, τα δέντρα δεν είναι μόνο για να βγάζουν φρούτα, γιατί από όσο έχω ακούσει τον τελευταίο μήνα, πολλοί πουλούσαν τα κλαδιά για καύσιμο, έτσι.
0: Και φέτος τα
1: είδα και με τα μάτια μου να ξεφορτώνουν ξύλα από δέντρα απορροφόρα. Εντάξει, όταν πάει η κατάσταση εκεί που πάει, κάποιοι αναγκάζουν να σταματήσουν αυτή την παραγωγή, για να μην πω αυτή τη δραστηριότητα. Θα δούμε. Είναι δυσίω να τα βλέπω τα πράγματα, αλλά καλό είναι να κρατάμε λίγο το κουράγιο μας. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, θα έρθει πάλι η άνοιξη.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα, Θόδωρο, για να τα
1: κάνουμε
0: πούμε.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Coffee, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.

0: 90,3.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά, με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Coffee, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιαννιτσά.

0: FM 103,3. Δεύτερος καφές, μαζί μας τα Μικέλ και
1: ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος,
0: ο Θεόδωρος Βασιλιάδης, ο έτερος, και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής Πέλλας Λάκης Βασιλιάδης. Καλή σας
2: καλημέρα
0: ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα Ηρακλή, καλημέρα Θόδωρε.
1: Καλημέρα κύριε βουλευτά. Δεν ξέρω με τι διάθεση είστε σήμερα. Βλέπω όμως ότι τα προβλήματα τρέχουν και το Σαββατοκύριακο και κάποια πράγματα κοντεύουν να φτάσουν στο απροχώρητο. Υπάρχει ένα κλίμα δυσαρέσκειας μεγάλο και ξεκινάω έτσι απότομα από αυτό το γεγονός το οποίο είδαμε και το Σαββατοκύριακο. Διαμαρτύρονται οι αγρότες γιατί οι υποσχέσεις περί των ημερομηνιών και των προθεσμιών για τις αποζημιώσεις δεν είναι συγκεκριμένα
0: σε αυτές που θα είχαν πληρωθεί, μιλάμε για 30 Σεπτέμβρη, έτσι.
1: Ή 31 Μαΐου, ανάλογα ποιον ρωτούσες.
0: Οπότε κύριε Βουλευτά,
2: να ξεκαθαρίσουμε αρχικά ότι μιλάμε για την αποζημίωση για τα κεράσια, έτσι. Τα κεράσια, τα μήλα της Βεγορίτιδας και τα κυδόνια, αυτή το ΦΕΚ το οποίο εκδόθηκε όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, γιατί υπάρχουν και άλλες περιφερειακές ενότητες μέσα, αφορά αυτά τα τρία προϊόντα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστο μια ζημιά που συμβαίνει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 25, να ερχόμαστε 18 μήνες μετά, 17 μήνες μετά, και να μην έχουν καταφέρει οι αγρότες να λάβουν την απώλεια εισοδήματος που υπέστη τότε όλος ο κάμπος και τα ορεινά χωριά σε όλο το μήκος και πλάτος της περιφερειακής μας ενότητας. Εγώ καταλαβαίνω τη δυσαρέσκεια απόλυτα, ωστόσο το ζητούμενο είναι ότι πλέον έχουμε την απόφαση, γίνονται οι τελικοί έλεγχοι, ο ΕΛΓΑ έδωσε παράταση στις ασφαλιστικές εισφορές για να μπορέσει ο κόσμος να τακτοποιήσει και να έχει ασφαλιστική ενημερότητα του ΕΛΓΑ για να προχωρήσουν οι πληρωμές. Όλο αυτό, ξέρετε, συμβαίνει διότι δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι αν άλλαζε ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, μπαίναν μέσα κι άλλοι κίνδυνοι που πλέον είναι επαναλαμβανόμενοι. Οπότε
0: κύριε Βασιλιάδη,
2: δεν μπορούμε να μιλάμε για
0: έκτακτα. Γιατί μένουμε στο αν και δεν προχωράτε?
2: Ναι, μισό λεπτό να σας εξηγήσω. Έστω και προαιρετικά, δηλαδή θα λέγαμε προανθικός παγετός, συν τόσο. Δηλαδή να υπάρχει ένας κορμός των κινδύνων που ασφαλίζονται σήμερα, με το ποσό που ασφαλίζεται σήμερα, και όποιος θέλει να προσθέσει κινδύνους, προανθικό, βροχόπτωση στα ροδάκινα και άλλα που δεν καλύπτει αυτός ο απαρχαιωμένος κανονισμός, να δίναμε τη δυνατότητα, οπότε δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να ψάχνει το κράτος τρόπο και χρηματοδοτικά εργαλεία να καλύψει μια ζημιά. Επίσης, είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες για ποσά τα οποία η κυβέρνηση ποτέ δεν ανέφερε. Όπως όχι θα ήταν 120 εκατομμύρια, όχι θα ήταν 80 εκατομμύρια. Τώρα ποιοι τα διακοινώσαν, εγώ αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Σε αυτό πάνω, με συγχωρείτε για διακοπή.
2: Υπήρχε μια έκθεση του ΕΛΓΑ που κατά προσέγγιση έλεγε ότι εάν η ζημιά αυτή ήταν αποζημιώσιμη με εκτιμητική διαδικασία, ίσως άγγιζε ένα ποσό τέτοιο. Εδώ όμως πλέον δεν μιλάμε εξ αρχής για εκτιμητική διαδικασία, έλεγα, και έγινε τότε ένα λάθος για μένα διαχείρισης, που έβγαλε τότε η ηγεσία του Υπουργείου έναν οδικό χάρτη για τον παγετό, τον προανθικό, της άνοιξης του 2025, όπου γίναν και αναγγελίες και τα λοιπά, και κάποιες ποικιλίες που είχαν αναγγελθεί αποσύρθηκαν. Τέλος πάντων, τώρα έχει βγει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια και ελπίζω σύντομα, εφόσον έχουμε πλέον το ΦΕΚ, γιατί τόσο καιρό μιλούσαμε χωρίς να υπάρχει απόφαση, να γίνουν και οι πληρωμές και να γίνουν δίκαιες πληρωμές.
1: Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν ήξερα από πού προκύπτει αυτό το ποσό των 120 εκατομμυρίων. Από ό,τι λέτε, δόθηκε, μπορεί να μην το ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα δοθούν 120 εκατομμύρια σε αυτές τις αποζημιώσεις, αλλά υπήρξε η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ. Πράγμα το οποίο
2: όχι
1: σημαίνει
2: επίσημα,
1: ότι...
2: Όχι επίσημα, ο ΕΛΓΑ, κοιτάξτε, δείτε, παρόλο που η ζημιά τότε δεν ήταν αποκαλυπτόμενο αίτιο ασφαλιστικά, έκανε μια προσέγγιση έτσι διαδικασία. Βγήκαν οι επόπτες και τα στελέχη του ΕΛΓΑ τότε στα χωριά, είδανε τις ζημιές, κάνανε ένα προσχέδιο. Δεν έγινε απόλυτα εκτιμητική διαδικασία, γιατί αν δεν μπει στο χωράφι του άλλου να εκτιμήσεις ακριβώς, όλα είναι θεωρητικά. Σήμερα που μιλάμε βγήκε μια απόφαση η οποία σου λέει θα σου καλύψω και θα σου αναπληρώσω μέρος του χαμένου εισοδήματός σου. Το γεγονός ότι βγαίνει μια αποζημίωση για ένα αίτιο που ποτέ στα χρονικά δεν είχε αποζημιωθεί πριν του 21. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν αποζημίωνε προανθρωπικό παγετό. Πριν το 21 στη Βεγορίτιδα που είχαν πάθει άνθρωποι τότε η ίδια ζημιά από το ίδιο αίτιο και πληρώθηκαν, που ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, τώρα ξανασυμβαίνει να πληρώνει η κυβέρνηση παγετό στο προανθρωπικό στάδιο.
1: Εγώ θα πω μονάχα ότι ήδη είσαστε στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια γεμάτα, που σημαίνει ότι αν ήθελαν κάποιοι να αλλάξουν τον κανονισμό του ΕΛΓΑ θα μπορούσαν να τον έχουν αλλάξει ήδη. Έχει περάσει αρκετός χρόνος. Βέβαια, να πω ότι αυτά για την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ τον ακούγαμε και προηγούμενα χρόνια, δηλαδή και επί ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα παλαιότερα. Είναι χρόνια που συζητιέται αυτή η αλλαγή περίφημη, αλλά δεν έχει γίνει.
2: Θυμάμαι να γίνεται μια συζήτηση για αυτό ακριβώς το γεγονός.
1: Όσον αφορά όμως τα 50 εκατομμύρια, παρόλο που δεν ήταν τα, πώς λέτε, τα 120 εκατομμύρια δεν ήταν επίσημη εκτίμηση. Νομίζω ότι πρόκειται περί πολιτικής απόφασης. Δεν είναι θέμα ασφαλιστικής εταιρείας, ότι αυτό έχω συμφωνήσει να μου αποζημιώσει κάποιος. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εφόσον το αίτιο δεν ήταν καλυπτόμενο, δεν ήταν ένα αίτιο το οποίο θα μπορούσε ο ΕΛΓΑ να πάει και να κάνει εξατομικευμένη εκτίμηση στο καθενός στο χωράφι.
1: Ναι.
2: Και έρχεται η πολιτεία και λέει τα δημοσιονομικά περιθώρια και ο χώρος που έχω είναι αυτά. Πάμε να δούμε. Να γίνει με έναν δίκαιο τρόπο ώστε όσο μπορούμε σε μια οριζόντια αποζημίωση να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη ζημιά που υπέστη ο κάθε παραγωγός ξεχωριστά.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτές είναι οι δυνατότητες που ορίζει η κυβέρνηση ως δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει να το πω έτσι, του κράτους να πληρώσει. Οι αγρότες όμως διαμαρτύρονται όχι μονάχα για το ποσό, και για τις ημερομηνίες που έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ οι πληρωμές και για τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως την αύξηση του κόστους παραγωγής.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε αστοχία όσον αφορά τον καθορισμό της ημερομηνίας πληρωμής. Ωστόσο, στο χρονοδιάγραμμα που είχε δώσει για ημερομηνία πληρωμής εκδόθηκε τουλάχιστον το ΦΕΚ και ξέρουν πλέον οι αγρότες ότι αποζημίωση θα δοθεί, γιατί μέχρι τότε η δυσπιστία υπήρξε πλέον και για το αν θα δοθεί αποζημίωση.
0: Κύριε Βασιλιάδη, είχατε το Σάββατο νομίζω επίσκεψη από τους αγρότες της περιοχής μας στο γραφείο σας. Ποια ήταν τα άμεσα αιτήματα των αγροτών που λάβατε?
2: Θα γίνει σίγουρα η πληρωμή άμεσα και οι αγρότες από τα αιτήματα τα οποία ανέφεραν είναι να μην υπάρχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την πληρωμή και να μην υπάρχουν κόφτες. Δηλαδή να γίνει μια πληρωμή οριζόντια σε όλους όσους δήλωσαν ζημιά.
1: Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο ή η θέληση, εν πάση περιπτώσει, γιατί επαναλαμβάνω, πρόκειται για πολιτική απόφαση. Δεν είναι απόφαση για αποζημίωση.
2: Οι βουλευτές το οφείλουν και υποχρεούνται όταν κρίνουν κάτι να είναι δίκαιο να το μεταφέρουν στην ηγεσία. Το να καλλιεργήσω σήμερα προσδοκίες πως θα αλλάξει κάτι δεν θα το κάνω. Ωστόσο θα πω πως πιέζω προς μια κατεύθυνση κάποιες αλλαγές να γίνουν όσο μπορούμε. Δηλαδή δεν εννοώ το ποσό να μπορέσει ξαφνικά να διπλασιαστεί. Δεν μπορώ να τάξω τέτοια πράγματα. Μακάρι να υπήρχαν πόροι ανεξάντλητοι και αντί για 50 εκατομμύρια να δίναμε 500 εκατομμύρια. Ωστόσο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Εγώ σαν βουλευτής προφανώς και θέλω όλος ο κόσμος να είναι ικανοποιημένος και να δώσουμε όσα χρήματα παραπάνω μπορούμε. Εδώ όμως να σημειώσουμε στην όλη κουβέντα μας ότι ο ΕΛΓΑ την 7 ετία που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα γενναίος και έκανε καλές πληρωμές και αθωμολογία. Καλύτερες νομίζω από όλα τα χρονικά τα οποία είχαμε. Τα νούμερα υπάρχουν, είναι γνωστά. κάποια στιγμή πρέπει να τα κοινωνούμε και να συγκρίνουμε με παλαιότερες εποχές. Είναι... Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο.
1: Είναι αλήθεια ότι πολλά πράγματα συμβαίνουν αλλά δεν τα μαθαίνουμε και πολλά πράγματα συζητιούνται και επίσης δεν τα μαθαίνουμε. Για παράδειγμα τώρα για να φύγω λίγο από τα αγροτικά. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια συνάντηση στην Αθήνα στην οποία συμμετείχατε και οι βουλευτές για το δικαστικό μέγαρο του Γιάννητσον με τον Δήμαρχο Πέλλας και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου.
2: Ακριβώς.
1: Εμείς αυτό που μαθαίνουμε από τα δελτία τύπου που κυκλοφόρησε ο Δήμος και ο Δικηγορικός Συλλόγος είναι ότι συζητήθηκε το θέμα κάτω στην Αθήνα και στο δελτίο τύπου αναφέρεται εκτενώς η σκοπιμότητα το να γίνει αυτό το έργο. Είμαστε ακόμα στη διαδικασία, το συζητάμε αν είναι σκόπιμο ή όχι, αν πρέπει να γίνει ή όχι. Ή περιμένουμε κάποια στιγμή να γίνει.
2: Όχι, όχι. Εδώ να σημειώσουμε πως υπάρχει μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Εδώ και κάποιους μήνες έχει δεσμευτεί το ποσό και τώρα πήγαμε εκεί εγώ, οι συνάδελφοί μου, και αυτό είναι πολύ θετικό να είμαστε ενωμένοι σε μεγάλα ζητήματα που αφορούν τον τόπο και πολύ συζητημένα έργα, γιατί κανένας δεν μπορεί να διεκδικήσει την πατρότητα ενός τέτοιου πολύ συζητημένου ετών, θα έλεγα, πολύ συζητημένου έργου. Οπότε αυτό ανήκει στον νομικό κόσμο της περιοχής αλλά και στους πολίτες οι οποίοι κατά καιρούς έχουν επαφή με την δικαιοσύνη αλλά και επιζητούν μια ορθότερη και ασφαλέστερη δίκη. Και σε ανθρώπινο περιβάλλον προφανώς και για τους ίδιους τους δικαστικούς. Έχουν δεσμευτεί τα 10 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει, περίπου για να μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο. Πήγαμε και η συνάντηση αφορούσε, έγινε διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΧΔΙΚ, όπου ένα από τα θέματα που συζητούνταν ήταν μια ανάκληση απόφασης που ζήτησε ο Δήμος και ο Δικηγορικός Σύλλογος για να μπορέσουμε να πάρθει μια άλλη απόφαση, γραφειοκρατική εντελώς είναι η διαδικασία, ώστε να συμπίπτει η υπόθεση του οικοπαίδου που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Πέλλας, να μπορέσει να εκδώσει ορθά στο κτηματολόγιο, κτηματολογικό φύλλο, για να μπορέσει να προχωρήσει η δημοπράτηση του διαγωνισμού. Πάρθηκε αυτή η απόφαση, ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέλαβε τη διαδικασία και όλη την ουσιαστικά χαρτούρα, να το πω λαϊκά. Σύντομα δηλαδή θα λήξει και αυτή η διαδικασία, θα περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα επιληθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά

0: κάτι τόσα χρόνια που περιμένουμε για αυτό το ζήτημα, εφόσον έχουν εγκριθεί τα λεφτά, πάντα λέμε ότι όταν υπάρχουν τα λεφτά θα γίνει και το έργο. Εφόσον υπάρχουν τα λεφτά, δηλαδή, σύντομα θεωρώ θα έχουμε και τη δημοπράτηση.
1: Κύριε Βασιλιάδη, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και επειδή γίνονται καμιά φορά εκλογές και τα πράγματα αλλάζουν μετά τις εκλογές, έχουμε δει και άλλες φορές να έχουν υποσχεθεί
2: λεφτά,
1: χρήματα για έργα.
2: Κύριε Βασιλιάδη, υπήρχαν και στο δρόμο Θεσσαλονίκης έδεσας στο παρελθόν.
0: Είναι άλλο να υπάρχει πλέον κωδικό στα χρήματα.
2: Από ό,τι γνωρίζουμε στο παρελθόν λέγανε ότι τα λεφτά του δρόμου Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης έδεσας υπήρχαν, αλλά πήγαν στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
0: Θα υπήρχαν για να διοχετευτούν σε αυτό το έργο, αλλά δεν υπήρχαν ποτέ.
2: Γι' αυτό το λέμε και εμείς το επισημάνουμε.
0: Στο κωδικό του έργου. Εδώ μιλάμε επίσημα ότι υπάρχουν στον κωδικό του έργου. Και όσον αφορά το δρόμο, εγώ το 2019 τον Οκτώβριο κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση στον τότε υπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή, υποδομών, γιατί ήμουν νέος βουλευτής και ήθελα να δω όλα αυτά τα μεγάλα εμβληματικά έργα τα οποία συζητιόταν στον τόπο μας, σε ποια κατάσταση βρίσκονται ώστε να πιάσουμε την κλωστή από ένα σημείο εκκίνησης. Και χαρακτηριστικά τα βιντεάκια υπάρχουν και τα έχω στην προσωπική μου σελίδα στα social media. Τότε ανακαλύψαμε ότι δεν υπήρχαν ούτε επικαιροποιημένες μελέτες για το έργο. Υπήρχαν κάποιες μελέτες που θέλανε διορθώσεις, επικαιροποιήσεις, κανένας κωδικός με χρήματα, οπότε η αλήθεια είναι καλά λέμε, εντάξει, υπόσχονταν, αλλά να δούμε και την πραγματικότητα ψηλή.
1: Ναι, αλλά αυτό έγινε το 2019 και τώρα έχουμε 2026. Εν πάση περιπτώσει,
0: ναι, αλλά
1: έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτό το...
0: Το έβαλε σε προτεραιότητα. Το έργο του δρόμου, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, πλέον έχουμε και την εξέλιξη πως δεν κατέθεσε καμία μεγάλη εταιρεία ένσταση, οπότε ο προσωρινός ανάδοχος, που είναι μια μεγάλη κατασκευαστική υπέρνα, σε αυτή τη φάση γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών και θα οριστικοποιηθεί ως ανάδοχος πλέον του έργου. Οπότε με το που γίνει επίσημα η υπογραφή της αναδοχής του έργου, νομίζω δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα ξεκινήσει αυτό το έργο. Και
1: έχουμε χρονικό ορίζοντα αυτό.
0: Ο κόσμος είναι πολύ δύσπιστος με όλα αυτά και θα αναμένουμε να ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί μόνο τότε θα πιστούν και ορθώς μόνο τότε θα πιστούν.
2: Άρα και σε αυτό είμαστε σε αναμονή, δεν έχουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα μπροστά μας.
0: Σε αναμονή, αλλά μην ξεχνάμε πού βρισκόμαστε και πού βρίσκουμε.
2: Ναι, αλλά πολλά χρόνια, κύριε Βασιλιάδη, είναι αυτή η αναμονή, το γνωρίζετε.
0: Τι να κάνουμε, οι διαδικασίες δυστυχώς στην Ελλάδα αυτές είναι. Και εμείς από τη μεριά μας προσπαθούσαμε κατά καιρούς να πιέσουμε και να ξεκολλήσουμε γραφειοκρατικά ζητήματα, αλλά υπάρχει και ένας πολύ αυστηρός έλεγχος όσον αφορά, εφόσον βρέθηκε το χρηματοδοτικό εργαλείο, να λήξει ένας διαγωνισμός ο οποίος νομίζω έχει διαρκέσει πάνω από 3 χρόνια.
1: Να ρωτήσω σε άλλα έργα τα οποία αφορούν εδώ την περιοχή και τα οποία ενδεχομένως δεν είναι αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης. Στο Δήμο Πέλλας υπάρχει ο δρόμος που πάει από τα Γιάννητσά προς την Αλεξάνδρεια με τη γέφυρα του Λουδία, που είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα εκεί, και πέρα από αυτό υπάρχουν και το τοπικό οδικό δίκτυο που επίσης ανήκει στο Δήμο Πέλλας, το οποίο πηγαίνει προς τη Γουμένησα. Εκείνος ο δρόμος που πάει προς το Χιτά θέλει να φτιαχτεί, να μην πω να εκθεμελίων, και αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο για ένα Δήμο να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την πίεση ενδεχομένως που ασκείτε κι εσείς, πώς θα βοηθηθεί δηλαδή η περιοχή συγκεκριμένα?
0: Ο Δήμος Πέλλας έχει όντως τεχνικό δελτίο και μελέτη για εκεί τον δρόμο που αναφέρατε τώρα τελευταία όσον αφορά στο δρόμο για το Χιτά. Νομίζω είμαι αισιόδοξη θα βρεθούν τα χρήματα. Και η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά ο Δήμος παίρνει τόσα χρήματα από χρηματοδοτικά εργαλεία που άλλες χρονιές, που άλλα έτη έπαιρνε με το σταγονόμετρο, και μιλάω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει δημοπρατήσει τον δρόμο από Ραχώνα για Πέλλα. Έχουμε βγάλει για πεζογέφυρα στο δεύτερο λύκειο. Θυμάστε πόσα έτη υπάρχει και αυτό ως διεκδίκηση. Έχουμε βγάλει χρήματα για κλειστό, για κολυμπητήριο στην περιοχή του Πλατανότοπου, για πίστα σκέιτ στην περιοχή του Πλατανότοπου. Όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα. Και άλλα πολλά. Γίνεται το μουσικό σχολείο ένα πολύ μεγάλο έργο

0: υπάρχουν και οι εργασίες. Όλα αυτά τα χρήματα είναι χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Με διάφορα προγράμματα, αλλά και με τη γενναιότητα του Υπουργού να μας δώσει χρήματα. Και όχι μόνο στο Δήμο Πέλλας, αλλά και σε όλους τους Δήμους της Πέλλας, και από φυσικές καταστροφές και αγροτικές οδοποιίες. Εγκρίθηκε και αγροτικές οδοποιίες ο Δήμος Πέλλας. Η γέφυρα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί δεν μιλάμε για μια γέφυρα η οποία ενώνει απλά π.χ. δύο χωριά. Μιλάμε για μια γέφυρα η οποία φέρνει όλη την κυκλοφορία και προς τη Θεσσαλονίκη και προς την Αθήνα. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι και για τους μεταφορείς και για τις λοιπές εταιρείες. Εμείς αυτό που κάναμε άμεσα τότε και θα λέγαμε πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά είναι να βρεθούν, να εξασφαλίσουμε στο Δήμο χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν έστω αρχικά πρόχειρα, θα έλεγα, και έκτακτα, με έκτακτο τρόπο, σημεία αντιστήριξη στη γέφυρα για να μπορέσει να δοθεί στην κυκλοφορία όπως ήταν πριν. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να κοιτάξουμε χρήματα για να, και ζητήσαμε κιόλας από το Υπουργείο να φύγει η αρμοδιότητα από το Δήμο Πέλλας. Δεν είναι λογικό μια τέτοια έκταση κυκλοφορία γέφυρα να έχει την αρμοδιότητα ο Δήμος Πέλλας και να ζητάμε ευθύνες από το Δήμο Πέλλας να την κατασκευάσει ως καινούργια γέφυρα. Είμαστε σε συζητήσεις με το Υπουργείο Υποδομών να την πάρει την αρμοδιότητα είτε το Υπουργείο Υποδομών είτε η Περιφερειακή ή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Ωστόσο,
0: αντιστήριξη στη γέφυρα με κάποια μέθοδο που ξέρουν οι μηχανικοί, εγώ δεν είμαι εκεί. Κλάδου τα 600 χιλιάρικα περίπου, τότε τα μπορέσαμε να τα διασφαλίσαμε και είναι σε κωδικό του Δήμου.
1: Δεν είδαμε να γίνεται κάτι, τουλάχιστον εκτός και αν είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Αυτό είναι διαδικασίες του Δήμου, όχι, δεν έχουν γίνει ακόμα κάτι.
1: Αντίστοιχα προβλήματα έχουν υπάρξει και αλλού, όχι μόνο στο Δήμο Πέλλας και στο Καϊμάξι, αλλά στο κεντρικό κέντρο. Υπήρχε μέχρι ένα διάστημα, τέλος πάντων, η αρμοδιότητα του δρόμου που πάει από την Αριντέα προς το Καϊμάξι, αλλά ή προς την Έδεσα.
0: Δεν έχει αλλάξει, υπάρχει ακόμη. Ωστόσο, και
1: τι θα γίνει με τον δρόμο?
0: Για να γίνουν οι δρόμοι και από τις δύο μεριές, που η μία μεριά έγινε, διασφαλίσαμε και για εκεί από το Υπουργείο Υποδομών χρήματα για τους Δήμους. Προφανώς. Σιγά μην μπορούσαν οι Δήμοι να αντέξουν το βάρος για να φτιάξουν τέτοια έργα.
1: Το θέμα είναι ότι εκεί οι δρόμοι, επειδή είναι. Υπάρχει μεγάλη κίνηση μέσα σε κάνα δύο χρόνια και λόγω του χιονιού και τα λοιπά, πάλι θα ξαναχαλάσουν. Θα λυθεί το πρόβλημα ή κάθε φορά θα περιμένουμε 10 χρόνια να βρεθεί?
0: Εντάξει, θα δούμε. Νομίζω ότι αν γίνει μια καλή δουλειά δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Ωστόσο, η περιφέρεια της, η περιφερειακή ενότητα της Πέλλας, όπως γνωρίζετε, έχει κάνει μελέτη, έχει εγκριθεί η μελέτη και είναι πλέον σε φάση να διαγωνιστεί το έργο για έναν καινούριο δρόμο από την περιοχή της Αλμοπίας με σύνδεση στο Καϊμάξανο.
2: Νομίζω ότι ο μισός δρόμος είχε γίνει στο παρελθόν. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι σήμερα.
0: Όχι, μιλάμε για μια νέα εντελώς χάραξη όσον αφορά αυτή η μελέτη.
2: Α, διαφορετική από αυτή που υπήρχε δηλαδή. Από όρμα, αν θυμάμαι καλά.
0: Όπως λένε οι αρμόδιοι μηχανικοί, γίνεται σε σημεία που θα είναι λιγότερο επικίνδυνος ο δρόμος και θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στη διακίνηση και των ανθρώπων αλλά και του προϊόντων.
2: Ευχής έργο να γίνει σύντομα και αυτό. Τέλος πάντων, να δρομολογηθεί.
1: Να περάσουμε σε κάτι άλλο. Αυτά τα πράγματα τα οποία βιώνουμε όλοι σε μια τοπική κοινωνία και τα βλέπουμε κάθε μέρα. Βλέπουμε, υπάρχουν προκηρύξεις για τα νοσοκομεία. Οι γιατρούς έχουν ανακοινωθεί και κάποιες θέσεις και για το νοσοκομείο της Έδεσας πρόσφατα από ό,τι είδα. Αλλά τα προβλήματα είναι πιεστικά. Έτσι, το βλέπουμε όλοι και οι επισκέπτες, οι χρήστες, εν πάση περιπτώσει, των υπηρεσιών υγείας, αλλά και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Είχαμε πριν από κάποιο διάστημα εδώ τον πρόεδρο της Ένωσης των Νοσοκομιακών Ιατρών, ο οποίος τα παρουσίασε τα προβλήματα όπως τα βιώνουν οι υγειονομικοί μέσα στο νοσοκομείο ή στα κέντρα υγείας, εν πάση περιπτώσει. Ότι είναι πολλές θέσεις κενές και αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρα στο υγειονομικό έργο είναι σε κατάσταση εξάντλησης πάρα πολλές φορές. Βλέπουμε ότι οι θέσεις οι οποίες προκυρήσονται για έναν ή δύο ιατρούς σε κάθε κλινική είναι πολύ δύσκολο από ό,τι λέγεται να καλυφθούν όταν ο ένας ο γιατρός ο οποίος θα έρθει θα αναγκαστεί και αυτός να μπει σε ένα πρόγραμμα ασφυκτικό μαζί με τους άλλους έναν ή δύο που είναι σε κάποιες κλινικές που είναι έτσι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για να λυθούν τα προβλήματα και στο νοσοκομείο των Γεννητσών και στο νοσοκομείο της Έντεσας, αλλά και στα κέντρα υγείας του νομού, με στόχο το, όχι το βραχυπρόθεσμο, αλλά το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.
0: Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της Πέλλας δεν είχαν ξαναπροκηρυχθεί σε τέτοιον αριθμό και σε τέτοιο βαθμό και συχνότητα ποτέ των ποτών. Οπότε να λέμε που ήμασταν και που είμαστε. Οι θέσεις πάλι οι οποίες πλέον προκηρύσσονται, και η τελευταία προκήρυξη αφορούσε 18 θέσεις, όχι 2 και 3, σχεδόν στο 80-85% πλην κάποιων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ξέρετε, όλοι, δεν υπάρχει πληθώρα σε ειδικότητες. Δηλαδή δεν είναι ότι θέλουμε ένα γιατρό συγκεκριμένη ειδικότητα, τον παραγγέλνουμε και έρχεται. Πρέπει να υπάρχει και πληθώρα για να μπορούμε να βρούμε για να έρθει συγκεκριμένες ειδικότητες. Και αυτές οι οποίες δεν καλύφθηκαν λοιπόν, αλλάχθηκαν με άλλες ειδικότητες και καλύφθηκαν και αυτές. Οι ανακοινώσεις που διαβάσατε τελευταία όσον αφορά την Έδεσα και πιο πριν για τα Γέννητσα δεν αφορά προκήρυξη θέσεων. Ζητήσαν τα νοσοκομεία συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών ως επικουρικούς και το Υπουργείο άμεσα τους υπέγραψε και πήρε τους επικουρικούς γιατρούς. Επίσης, όλο αυτό συμβαίνει πλέον και υπάρχει ένα περαιτέρω κίνητρο για να καλύπτονται οι θέσεις και γι' αυτό καλύπτονται οι θέσεις. Είναι το γεγονός ότι βάλαμε την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας στα άγωνα Α υγειονομικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει έναν πάρα πολύ καλύτερο μισθό σε σχέση π.χ. να πας να γίνεις, να καλύψεις θέση του ΕΣΥ στην Ημαθία. Και αυτό ήταν μια κατάκτηση και μπορέσαμε να δώσουμε κίνητρα σε γιατρούς και επιλέγουν πλέον την Πέλλα οι γιατροί. Επίσης έχουν προκηρυχθεί και έχουν καλυφθεί θέσεις στα κέντρα υγείας, σε όλα τα κέντρα υγείας. Παράλληλα να δούμε και τι εξυγχρονισμός εξοπλισμών και μηχανημάτων γίνεται και από το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας αλλά και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας και να δούμε και στο θέμα υποδομών πόσο έργο έχει γίνει με ανακαίνιση στη ΜΕΘ και επέκταση της ΜΕΘ των Γιαννητσών, με ανακαίνιση στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, με νέο μεευτήριο. Στην Έδεσα επίσης ανακαίνιση των χειρουργείων, ανακαίνιση και των τμήματων των επιγόντων περιστατικών, αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση και εξυγχρονισμός όλων των υποδομών ριζικά και έχουν υλοποιηθεί, δεν μιλάμε για κάτι που θα γίνει, όλα αυτά που λέμε έχουν υλοποιηθεί σε όλα τα κέντρα υγείας, στην Άρνησα, στην Αρδέα, στη Σκίδρα, στην Κρία Βρύση. Αυτά δείχνουν και πόσο σημαντική είναι η υγεία αλλά και οι δομές αυτής για την κυβέρνηση. Εδώ πλέον μιλάμε χειροπιαστά και δεν έχω πρόχειρα μπροστά μου τα νούμερα για να δείτε τους αυξημένους δείκτες σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε παραϊατρικό προσωπικό αλλά και σε ιατρικό προσωπικό.
1: Να σας πω
0: προφανώς,
1: τα νούμερα δεν
0: υπάρχει
1: είναι...
0: πως έχουμε μια ιδεατή κατάσταση και είναι το ιδανικό αυτό το οποίο έχουμε, ωστόσο να μην παραβλέψουμε το έργο το οποίο έχει γίνει και συνεχίζουμε να πιέζουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα, δηλαδή να ισχυροποιήσουμε το ογκολογικό των Γιαννητσών που είναι κόσμημα για ένα επαρχιακό νοσοκομείο να εξυπηρετεί τόσο κόσμο με αυταπάρνηση της ογκολόγου γιατρού, να το κάνουμε ως τμήμα για να μπορέσουμε να προκηρύξουμε και άλλη θέση και μακάρι να βρούμε κάποιο γιατρό να θέλει να έρθει, να ανακαινήσουμε πλήρως την παθολογική στο νοσοκομείο των Γιαννητσών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δηλαδή εκκρεμότητες, τις οποίες και αυτές θα κοιτάξουμε να τις λύσουμε, αλλά δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει το έργο που έχει γίνει στον χώρο της υγείας, ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα της Πέλλας.
1: Δεν παραβλέπει κανείς αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτά τα οποία συζητάμε, αυτά που απασχολούν τον κόσμο, είναι αυτά που δεν συμβαίνουν. Για τα αυτονόητα δεν θα συζητάμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές ειδικότητες.
0: Αν ήταν αυτονόητα, δεν θα τα συζητούσαμε και δεν θα χρειαζόταν να γίνει.
1: Υπάρχουν πολλές, έχουν προκηρυχθεί θέσεις για γιατρούς σε αρκετές ειδικότητες, αλλά προφανώς εκεί που υπάρχει πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι όλες οι κλινικές το ίδιο, ούτε όλες οι ειδικότητες το ίδιο. Απ' την άλλη, εγώ καταλαβαίνω ότι έχει γίνει ένα έργο ανακατασκευής ή εξυγχρονισμού, εν πάση περιπτώσει, και στα ΤΕΠ και σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Βλέπω παρόλα αυτά να δημοσιεύονται ευχαριστήρια για δωρεές που γίνονται στα νοσοκομεία από ιδιώτες. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει η δημόσια υγεία στη χώρα να βασίζεται στην καλή διάθεση πολιτών και να μην καλύπτεται από το κράτος αυτά που είναι ούτως ή άλλως υποχρέωσή του.
0: Κοιτάξτε, οι χορηγίες για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει μια χορηγία προφανώς ανταποδοτικά, γιατί προφανώς δέχτηκε την καλή προσφορά της περίθαλψης. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι απαγορευτικό. Τι να πει δηλαδή το νοσοκομείο, δεν θέλουμε τη δωρεά σας κύριε, θα τα κάνουμε μόνοι μας.
1: Όχι,
0: οι δωρεές υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και στα πιο ισχυρά συστήματα υγείας.
1: Δεν το έθεσε έτσι.
0: Προφανώς και είναι πολύ γενναίοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να ανταποδώσουν κυρίως έτσι την περίθαλψη την οποία λάβανε από τους υγειονομικούς. Και σαφώς καλά κάνει και το Υπουργείο αλλά και η διοίκηση των νοσοκομείων να δέχονται αυτές τις δωρεές.
1: Δεν είπα εγώ να απαγορευτούν οι δωρεές. Είπα όμως ότι επειδή δεν πάει κάποιος μια μέρα και παραγγέλνει και λέει όπως παίρνει ένα ψωμί από το φούρνο, δώσε μου το τάδι μηχάνημα να το πάω στο νοσοκομείο. Για να πάει ένα σύλλογο, ένα όμιλο ή έστω και ένα ιδιώτη εξοπλισμό, ναι, σημαίνει ότι έχει. Δεν υπάρχει.
0: Τι έχουμε, κύριε, θα βοηθήσω στις ελλείψεις που έχετε.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν οι ελλείψεις, αυτό θέλω να πω.
0: Αλλά εδώ δεν μιλάμε, δεν συζητάμε για μια. Για ότι έχουμε τελειοποιήσει το χώρο της υγείας και δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Το ανέφερα και εγώ. Πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Είμαστε πολύ πίσω για να πιάσουμε τον απόλυτο στόχο, αλλά προφανώς είναι πάρα πολύ χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι είναι πιο γενναίοι και έχουν φυσικά την οικονομική δυνατότητα και κάνουν δωρές στο σύστημα υγείας. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Ήδη προφανώς τα ευχαριστήρια πρέπει να υπάρχουν. Να πω τέλος πάντων, να περάσω σε κάτι άλλο. Είδαμε το προχθές έγινε μια βράβευση για τα παιδιά των Πολυτέκνων, τα οποία πέρασαν στο Πανεπιστήμιο και στην Έδεσα και στα Γιάννησα από τους αντίστοιχους συλλόγους Πολυτέκνων. Είπατε κι εσείς ο ίδιος που παρευρεθήκατε σε αυτά, ότι μένουν ακόμα πολλά να γίνουν και έχουν προτάσεις οι ομοσπονδίες, η νομοσπονδία Πολυτέκνων που δεν έχουν επιληθεί ακόμα. Οι ίδιοι λένε ότι θέλει δουλειά και στο. Και όχι μονάχα στις μεταγραφές, στις οποίες υπάρχουν κάποια όρια τα οποία δεν ξέρω αν μπορούν να αρθούν ή όχι, αλλά και στο κόστος ζωής που έχουν οι οικογένειες, ακόμα και όταν τα παιδιά τους σπουδάζουν στο ίδιο μέρος, δεν είναι εύκολο να κρατάς ένα σπίτι ακόμα, γιατί άμα έχεις πάνω από δύο παιδιά που σπουδάζουν, δεν είναι ένα δωμάτιο, έτσι. Υπάρχει δυσκολία προφανώς. Ποια βοήθεια προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για αυτούς τους ανθρώπους, μέσα στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, έτσι που τη γνωρίζουμε όλοι.
0: Να σου πω, το 2024 πήρα την πρωτοβουλία κατόπιν παρότρινσης του Προέδρου του Συλλόγου του Πολυτέκνου Άγιος Φιλιανός, τον Γιάννη Τσόμπη, κύριο Μικρή, να συναντηθώ εγώ και μάλιστα πήρα μαζί μου και άλλους συναδέλφους από άλλες περιφερειακές ενότητες με την Ανωτάτη Ομοσπονδία των Πολυτέκνων. Εκεί λοιπόν κάτσαμε, οι άνθρωποι μας εξήγησαν ποιες είναι οι διεκδικήσεις τους και το βάζω ως χρονολογιακό έτσι ορόσημο, διότι θα σας πω από εκεί και μετά τι ακριβώς έχει συμβεί. Είχαμε μετά μπροστά μας την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το αφορολόγητο για τις πολύτεκνες οικογένειες, το οποίο φτάνει μέχρι τις 27.000 ευρώ και ανεβαίνει 3 χιλιάρικα για κάθε τέκνο. Ένα μέτρο πάρα πολύ καλό που έπρεπε να γίνει πολλά χρόνια πριν. Διορθώσαμε τις μεταγραφές των πολυτεκνών, των φοιτητών προέρχοντα από πολυτεκνές οικογένειες, όχι όπως θα έπρεπε, αλλά θα πιέσουμε και νομίζω είμαι αισιόδοξος να γίνει και αυτό. Και τι εννοώ, ξέρετε, τις μεταγραφές υπάρχει ένας κόφτης του 2750. Ήρθε η πολιτεία και είπε ότι αν περνάς εσύ στην Καβάλα σε ένα πρώην ΤΕΙ, σε ένα τμήμα, δεν γίνεται επειδή έχεις μόρια κοινωνικά να πηγαίνεις και να παίρνεις μεταγραφή σε ένα τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε μια σχολή που είχε 19.500 βάση. Δεν είναι ορθό. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να εξαιρέσουμε τις πολυτεκνές οικογένειες. Κάναμε ότι όσοι πιάνουν τον κόφτη του 2750 να παίρνουν μεταγραφή, απόλυτα σωστό, αλλά δεν έχει αρθεί εκεί ο κόφτης. Εγώ πρότεινα και συνεχίζω να προτείνω ο κόφτης για τις πολυτεκνές οικογένειες να μείνει το 2750. Να είναι για παράδειγμα το 4.000, το 5.000. Πάλι να υπάρχει ένας κόφτης, αλλά να μην είναι αυτό που υπάρχει. Επίσης θα πρέπει να δούμε κάτι το οποίο είχε καταργηθεί στα χρόνια του Μνημονίου, το 2013. Την ισόβια τιμητική σύνταξη για την πολύτεκνη μητέρα. Και αν μπορέσουμε να δούμε κάποια σύνταξη, όχι απλά τιμητική για την πολύτεκνη μητέρα, γιατί αντιλαμβανόμαστε το πόση δουλειά έχει να κάνει μία μητέρα φροντίζοντας τα παιδιά της και πόσο χρόνος της απομένει, πόσο μάλλον όταν είναι πολύτεκνη, για να εργαστεί, για να βοηθήσει στο σπίτι. Οπότε είναι ένα λογικό αίτημα το οποίο τώρα που η χώρα βρίσκει τα πατήματά της και αν δεν εκτροχιαστεί ξανά η οικονομία από οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει να δούμε αυτά τα ζητήματα και να αρχίσουμε σιγά σιγά πράγματα τα οποία θα έλεγα είναι δεδομένα να, τα, να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς και θέλετε κι εσείς στο βαθμό που μπορείτε να γίνει αυτό το πράγμα να βοηθήσετε τους ανθρώπους αυτούς τους πολυτέκνους, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Θα πρέπει όχι μονάχα να μπορούν να σπουδάσουν με άνεση, με άνεση ενώ όχι το να μπορούν να το κάνουν εν πάση περιπτώσει, όχι πλουσιοπάροχα, αλλά θα πρέπει να, στη συνέχεια να μπορούν να, να βρουν δουλειά στον τόπο τους και να επιστρέψουν πίσω, φαντάζομαι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα με την κατάσταση αυτή τη στιγμή το οποίο τρέχει.
0: Εδώ να πούμε ανοίγει τώρα 14 του μηνός το πρόγραμμα με την κατάσταση, όπου κάποιος ο οποίος θα δηλώσει πλέον μόνιμο κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα της Πέλλας, το κράτος τον επιδοτεί με 10.000 ευρώ, τα μισά τα παίρνει προκαταβολή.
1: Αυτό
0: πολύ σημαντικό, αλλά χρειάζονται και άλλα.
1: Και αυτό φαντάζομαι αφορά αυτούς οι οποίοι ζουν κάπου αλλού. Όχι αυτούς οι οποίοι παίρνουν πτυχίο και γυρίζουν πίσω στο χωριό τους ή στην πόλη τους. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι έχουν μόνιμο κατοικία αλλού και μεταφέρουν πλέον τη μονιμότητα της κατοικίας τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
2: Θα περιλαμβάνει όλους τους δήμους του νομού Πέλλας.
0: Όλη την Περιφερειακή Ενότητα.
2: Τα επιμέρους δηλαδή κριτήρια θα δημοσιευτούν, φαντάζομαι.
0: Δεν υπάρχουν επιμέρους κριτήρια.
2: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Τα έχουμε σχεδόν καταργήσει όλα για να μπορέσει το πρόγραμμα να τρέξει με πιο γοργούς ρυθμούς και είναι μόνο το μόνιμο της κατοικίας.
2: Δηλαδή κάποιος που εργάζεται, ας το πούμε έτσι πιο απλά, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μπορεί να επιλέξει να μένει στα Γιάννητσά και να πηγαίνει έρχεται. Σαν παράδειγμα το λέω. Να επιλέξει μόνιμη κατοικία.
0: Στα Γιάννητσά, ναι, μπορεί.
2: Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο το λέω. Μπορεί κάποιοι που μένουν στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως να τους εξυπηρετεί να μείνουν στα Γιάννητσά, στην Πέλλα.
0: Ξέρω. Να μείνει εδώ.
2: Ναι, ναι.
0: Άσχετα το που εργάζεται. Αν μείνει εδώ, σημαίνει ότι και τα χρήματα θα κινηθούν στην αγορά εδώ.
2: Να δηλώσει την κατοικία.
0: Και ο πληθυσμός θα αυξηθεί εδώ. Θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να αναστρέψουμε τους δείκτες της μείωσης δημογραφικά που έχει υποστεί ο νομός.
2: Να αυξηθεί ο πληθυσμός στην περιφέρεια τέλος πάντων.
1: Εμείς εδώ δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για πανεπιστημιακές σχολές στην περιοχή μας. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι, η αλήθεια είναι έγινε μια προσπάθεια με το επιμελητήριο ως έτσι θα έλεγα κρίκο ενωτικό της αλυσίδας να διεκδικήσουμε, ωστόσο φαίνεται πως υπάρχει πλέον ένας άλλο σχεδιασμό από το Υπουργείο αλλά και από τα ίδια τα ιδρύματα να μαζεύουν τα τμήματα και όχι να τα αραιώνουν όπως συνέβαινε παλαιότερα, γιατί βλέπουμε ότι πολλά τμήματα τα οποία ήδη υπάρχουν σε πόλεις, θα μου πείτε αν δεν υπήρχαν και αυτά τι θα γινότανε, έχουν μειωθεί σε πάρα πολύ σε αριθμό φοιτητών. Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις, το οποίο είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα πλέον όχι του Υπουργείου αλλά του Πανεπιστημίου της Σύνδου, για να μπορέσει να φέρει ξανά κάποια τμήματα, για παράδειγμα στην Έδεσα που υπάρχει και οι υποδομές για να τα στεγάσουν, αλλά αυτό είναι απόφαση καθαρά της Συγκλήτου. Μας υποσχέθηκε ο Πρίτανης ότι θα το εξετάσει το θέμα, γιατί ξέρετε θέλει απόφαση Συγκλήτου να δούμε ποια τμήματα είναι αυτά τα οποία ταιριάζουν να έρθουν εδώ και να βρεθούν και καθηγητές για να έρθουν εδώ. Αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται. Δεν είναι πλέον το Υπουργείο Παιδείας όπως τα παλαιότερα χρόνια που λέει κάντε εκεί ένα πανεπιστήμιο.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει το αυτοδιοίκητο στα πανεπιστήμια οι οποίοι αποφασίζουν που θα διαθέσουν αυτά τα οποία έχουν.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω σήμερα και να καλλιεργήσω προσδοκίες που δεν υπάρχουν στον κόσμο.
1: Αυτά,
0: εφόσον δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
1: Αυτά τα οποία έχουμε, τα σχολεία τα οποία έχουμε εδώ, τα οποία είναι βέβαια αρμοδιότητα, το κτηριακό είναι των Δήμων. Αλλά εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Τα προγράμματα αυτά καλύπτονται, αρκούν? Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τα αστικά κέντρα, έτσι υπάρχουν και απομακρυσμένα χωριά τα οποία προφανώς έχουν πρόβλημα.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην παιδεία έχουν γίνει πολλές χιλιάδες διορισμών, άνω των 60-70 χιλιάδων διορισμών που είχαν να γίνουν πάνω από μια δεκαετία, Ωστόσο έχουμε ακόμα τις φάσεις των αναπληρωτών, γίναν δύο φάσεις αναπληρωτών, καλύφθηκαν κάποια κενά, όχι πλήρως καλυμμένα δεν είναι και πιέζουμε στην τρίτη φάση να καλύψουμε όλα τα κενά. Ωστόσο στα βασικά μαθήματα προφανώς υπάρχει πληρότητα. Μιλάμε τώρα για κατηγορίες που δεν είναι ο βασικός κορμός της διδασκαλίας, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και είναι απαραίτητα και αυτά να καλυφθούν. Περιμένουμε τώρα την τρίτη φάση τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη για να καλύψουμε και τα υπόλοιπα κενά.
1: Όσον αφορά το θέμα που προέκυψε με τη μετακίνηση των μαθητών από σχολεία που βρίσκονται σε παιδιών που βρίσκονται σε απομακρυνμένες περιοχές προς σχολεία.
0: Μιλάμε για τη μετακίνηση ενός δρομολογίου στον Αρχάγγελο προς τη Φούστανη. Είναι καθαρά αποκλειστική αρμοδιότητα της περιφέρειας η μεταφορά των μαθητών, δεν είναι της πολιτείας. Η πολιτεία χορηγεί με ένα ποσό της περιφέρειας. Και το πώς ο τρόπος που κατανέμει η περιφέρεια και πώς προσπαθεί να επιλύσει έτσι τον τρόπο μεταφοράς των μαθητών είναι καθαρά αποκλειστική αρμοδιότητα της περιφέρειας.
1: Δεδομένου ότι είναι αποκλειστικό, ότι είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, το λέω γιατί εσείς έχετε χρηματίσει και περιφερειακό σύμβουλο και πάση περιπτώσει γνωρίζετε πώς κινείται η περιφέρεια. Γι' αυτό ρωτάω εσάς.
0: Δρομολόγιο θα υπάρχει με το ΚΤΕΛ σε εκείνη τη γραμμή. Οι γονείς και με το δίκιο τους, θα έλεγα, ζητούσαν να συνεχίσει να υπάρχει με το ταξί γιατί νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και μέσα στο χειμώνα αγωνιούν αν το ΚΤΕΛ θα μπορεί να ανεβαίνει καθημερινά και δεν θα έχουν άλλο είδους ζητήματα.
2: Είναι και οι ώρες που ενδεχομένως γλιτώνουν, έτσι, γιατί το ΚΤΕΛ έχει προκαθορισμένη ώρα.
0: Έχει προκαθορισμένα ωράρια δρομολογία. Τα παιδιά μπορεί να σχολάνε 12.30 ώρα, το ΚΤΕΛ όμως μπορεί να περάσει μόνο 2 η ώρα. Οπότε υπάρχει ένα ζητούμενο, τι θα γίνει και την 1.30 ώρα.
2: Είναι πρόβλημα.
1: Για να μείνει λοιπόν ο κόσμος εδώ στην περιοχή, στις πόλεις και στα χωριά μας, θα πρέπει να υπάρχει και αντιμετώπιση δημογραφικού, αλλά και παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλεια. Ακούμε ότι ήρθε ένας αστυνομικός ή δύο αστυνομικοί, ότι μια καινούργια σειρά κτλ. Ανέλαβαν υπηρεσία στην αστυνομική διεύθυνση Πέλλας. Φτάνει αυτό για να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα και να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι κάτοικοι, ειδικά με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα με απατεώνες που παίρνουν τηλέφωνο κτλ. Εκμεταλλεύονται κόσμο. Κατά καιρούς ακούμε πιάσαν ένα, πιάσαν δύο, αλλά είναι πολύ περισσότερα τα περιστατικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην Πέλα είμαστε σε ένα καλό επίπεδο όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας από τις αστυνομικές αρχές αλλά και τους αστυνομικούς υπαλλήλους στην έτσι περαιτέρω ασφάλεια, την οποία το αίσθημα ασφάλειας που έχουν οι πολίτες. Τα συμβάντα σε σχέση με άλλους νομούς είναι πάρα πολύ λίγα. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Ωστόσο η ενίσχυση που γίνεται φέτος με 6 σε έκτακτες ειδικούς φρουρούς, σε άλλους 3 αστυνομικούς πάλι σε έκτακτες μεταθέσεις, είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί, γιατί οι ανάγκες ποτέ δεν σταματάνε. Εγώ είμαι σταθερή συνεργασία και με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων αλλά και με τον αστυνομικό διευθυντή και τους διοικητές των τμήματων. Σε ό,τι χρειάζεται προσπαθώ και εγώ από τη μεριά μου σε επίπεδο πολιτικό που αφορά την πολιτική ηγεσία να πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση. Ασφάλεια, έχουμε ένα θέμα τώρα. Είναι πάρα πολύ απαρχαιωμένα τα αυτοκίνητα και ο στόλος. Ειδικά εδώ στα Γενέθλια. Θα κάνουν μια προσπάθεια να πάρουν κάποια αυτοκίνητα. Είμαι αισιόδοξος για το επόμενο διάστημα. Θα πιέζουμε σε κάθε σημείο που φορά τις μεταθέσεις, είτε τακτικές είτε έκτακτες, να κερδίζουμε όλο και κάτι περισσότερο για την Πέλα. Όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες, ορθώς πλέον η πολιτεία έρχεται να νομοθετήσει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο και άμα δείτε από το πρώτο ευρώ της τηλεφωνικής απάτης, ιδιαίτερα συμβαίνει πάρα πολύ με τους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν έχουν την κρίση αν αυτό που τους λένε είναι το αληθινό, θα είναι πλέον κακούργημα. Κακούργημα και φυλάκιση θα επισύρει, οπότε ίσως με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε λίγο να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο που έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη διάσταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα κάνουν όσοι τα κάνουν, δεν πιστεύουν ότι θα τους πιάσουν και γι' αυτό τα κάνουν, φαντάζομαι.
2: Θόδωρ, τα θέματα...
0: Όχι, δεν υπήρχε και πλαίσιο τόσο αυστηρό και να τους πιάνανε, δηλαδή περνούσαν εισαγγελέα, αφήνονταν ελεύθεροι και στο δικαστήριο τρώγαν μια ποινή, μια αναστολή. Αυτό για κάποιον ο οποίος είναι φρασής, προφανώς θα πάει και θα το επαναλάβει. Είναι αλλιώς να ξέρει ότι η ποινή που τον περιμένει είναι φυλάκιση και μάλιστα με βαθμό κακουργήματος να πηγαίνει την κατηγορία, και αλλιώς να είναι ένα πλημέλημα που ξέρει ότι θα περάσει τον εισαγγελέα μια βόλτα το πρωί και θα αφαιθεί ξανά ελεύθερος.
1: Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να προσθέσει ο Λάκης Βασιλιάδης.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αλλά να μας υποσχεθεί ότι την επόμενη
0: είναι
2: φορά...
0: Είναι πολύ σημαντικό έτσι να συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα. Να το κάνουμε έτσι συχνά. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα.
2: Συχνά, κύριε Βασιλιάδη, να φέρετε όλο το φάκελο και να έρθετε στο στούντιο για να έχουμε πιο πολύ χρόνο.
0: Ωραία. Νομίζω το επόμενο διάστημα θα έχουμε και κάποια χειροπιαστά αποτελέσματα σε κάποια μεγάλα εγκληματικά έργα.
1: Μένει να τα δούμε και εμείς και εσείς και ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Ράδιο Πέλα, στους 103,3 FM στέρ.
10: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά, με ένα τηλεφώνημα. 2382-028-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γιαννιτσά.

0: Νομίζω τα περισσότερα τα είπε ο βουλευτής Πέλλας, ο Λάκης ο Βασιλιάδης.
1: Δεν άφησε κάτι το οποίο θέσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε και άλλα πράγματα. Αλλά εντάξει, τώρα η απόσταση δεν βοηθάει καμιά φορά. Προφανώς μια κουβέντα γίνεται πολύ πιο εύκολα χωρίς να έχει αυτό το ρυθμό της ερωτήσεις-απαντήσεις όταν γίνεται μέσα στο στούντιο. Πάντως για το τελευταίο.
0: Ας ελπίσουμε να γίνουμε όλα. Ή να ξεκινήσω τέλος πάντων.
1: Ο Ακρούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι για να είμαστε και λίγο έτσι.
0: Μικρό καλάθι, ξέρεις πόσα χρόνια έχουμε τώρα. Τα τελευταία χρόνια μόνο με μικρό καλάθι κυκλοφορούμε.
1: Εντάξει.
0: Πότε να... θα το μεγαλώσουμε, στο τουλάχιστον να πάμε στο...
1: Γι' αυτό το τελευταίο θέμα που είπαμε για την ασφάλεια και τις απάτες, θα πω ότι καταρχήν εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ακούμε ότι έχει εξαπατηθεί κάποιος ηλικιωμένος και έχασε, ξέρω εγώ, πρόσφατα 30.000 ευρώ, 20.000 ευρώ. Αυτά τα λεφτά τα έχουν οι ηλικιωμένοι στο σπίτι.
0: Ναι,
1: δεν σε κάνει εντύπωση. Όχι που δεν τα φάγανε.
0: Με κάνει εντύπωση,
1: που
0: αλλά.
1: Τα φυλάνε στο σπίτι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει.
0: Με πόση ευκολία, τέλος πάντων, πάνε και δίνουν τα χρήματα σε αυτούς τους απατηρώνες.
1: Κοίταξε το να τα δώσεις. Εγώ λέω τώρα γιατί τα έχουν στο σπίτι. Προφανώς και να τα δώσεις υπάρχει. Είναι κάποιο. Μέσα σε ένα κλίμα το οποίο καλλιεργούν έντεχνα οι απατηρώνες που παίρνουν τηλέφωνο ανασφάλειας.
0: Προφανώς
1: και ανάγκες και άμεσα πρέπει να λυθεί ένα ζήτημα.
0: Από το capital control και μετά ο κόσμος είναι δύσκολος και θέλει να έχει ρευστό στο σπίτι
1: εγώ
0: κρυμμένο.
1: Εγώ θα πω ότι, ότι υπάρχουν στο σπίτι χρήμα. Κρυμμένα λεφτά είναι πρόβλημα της κοινωνίας, όχι των πολιτών, αλλά του κράτους.
0: Της εμπιστοσύνης προς
1: την... Αν η πολιτεία είχε καταφέρει να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, ας πω, στους πολίτες, δεν θα φιλούσαν τόσα λεφτά. Μεγάλοι άνθρωποι στο
0: Θόδωρε,
1: σπίτι. Μήπως... Δεν είναι χρήματα που χρειάζεσαι άμεσα να τα χρησιμοποιήσει.
0: Θόδωρε, μήπως ξέχασες ότι οι μισοί Έλληνες είχαν ομόλογα του, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και χάσανε.
1: Τώρα δεν θέλω να γυρίσω τόσα χρόνια πίσω. Όχι για άλλο λόγο. Αυτό ότι υποτίθεται ότι θα έπρεπε να λυθεί.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη. Αυτό που είπες δηλαδή, και αναγκάζονται κάποιοι ή τέλος πάντων από το φόβο που έχουν μήπως χάσουν τα χρήματά τους. Τα μαζεύουν και τα έχουν στο σεντούκι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνω να πει κάποιος έδωσε χρυσαφικά, κοσμήματα κτλ. Αλλά τόσα λεφτά. Τέλος πάντων. Και για να πω και το άλλο, βέβαια, το ότι μετατρέπεται το αδίκημα αυτό σε κακούργημα, δεν σημαίνει ότι όταν τον συλλάβουν τον άλλον θα πάει φυλακή. Έτσι, θα πρέπει να δικαστεί για να πάει φυλακή. Για τα κακούργηματα δεν έχουν αυτόφορο. Θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Μέχρι τότε αυτοί που τα κάνουν αυτά θα συνεχίσουν να τα κάνουν. Και αυτά ενδεχομένως και κάποια άλλα. Να πω τώρα ότι ένα μήνυμα που πήραμε από ένα φίλο ή φίλη ακροατή ή ακροάτρια, ζητείτε άτομο για εργασία σε κατάστημα εστίασης στον πεζόδρομο των Γιάννητσών. Περισσότερες πληροφορίες στο 2382082770 μετά τις 5 το απόγευμα. Φαντάζομαι τότε ανοίγει το κατάστημα. Όποιος ενδιαφέρεται, είτε αγόρι, είτε κοπέλα, είτε άντρας, είτε γυναίκα.
0: Είναι μια θέση εργασίας.
1: Είναι μια θέση εργασίας. Δεν ξέρω τώρα, θα συνδεθούμε.
0: Να ετοιμάζεται ο Πέτρος ο Σαμάδης, ναι.
1: Θα συνδεθούμε με Αλμοπία.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε.
1: Έχουμε, το link είναι έτοιμο.
0: Το link είναι έτοιμο.
1: Γιατί όλο κάτι συμβαίνει, τα πλυντήρια εκεί δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Αν ακούει ο Πέτρος ο Σαμάδης, εγώ θα του ανοίγω τη γραμμή. Περιμένουμε να μας χαιρετήσει κι αυτός και να του κάνω Πάσχα.
1: Άντε να δούμε.
0: Εμείς μπορούμε να μιλάμε μέχρι να πάρει το μικρόφωνο.
1: Μέχρι να πάρει
0: Πέτρο, περιμένουμε σένα, να ξέρεις.
1: Για να δούμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα που συμβαίνουν εκεί στην Αλμοπία, τα οποία θα πρέπει ίσως να πάμε κι εμείς να τα δούμε από κοντά.
0: Τι εννοείς?
1: Κάτι διάφορα πράγματα τα οποία μου έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και πέρα από το ρεπορτάζ που θα κάνει ο Πέτρος εκεί και τι θα μας μεταδώσει ως ανταπόκριση, νομίζω ότι θέλουμε κάποια πράγματα να τα δούμε. Και δεν εννοώ να κάνουμε επίσκεψη, να δούμε ότι
0: είναι πανέτοιμος.
1: Εντάξει, περνάμε το μικρόφωνο πάνω σε άλλο.
0: Πέτρο, η συνέχεια σε σένα. Now for real, I'm cap my money long like Anaconda. You niggas in trouble. You niggas in trouble. If you think about running with debt, then you

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, εσείς είστε στο δεύτερο καφέ. Εμείς, επειδή είμαστε στο τρίτο ή τέταρτο, έχουμε χάσει λίγο το λογαριασμό. Να πιούμε την πορτοκαλάδα μας και ερχόμαστε αμέσως για τα θέματά μας.
1: Ποιος είναι εδώ?
2: Εμείς οι δύο.
1: Ακούω κάτι τσακφίνες.
2: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
1: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
1: Ναι.
2: Από πορτοκάλια?
1: Όχι, από μουσμούλα.
2: Καλό.
1: Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
1: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
2: ό,τι λεμονάδα θέλετε?
1: Άγια, λεμονάδα.
2: Από λεμόνια?
1: Χώρα εκεί θα γίνω κομμέτα αυτό, ρε. Σας σώτα, ό,τι
2: λεμόνια θέλετε?
1: Χώρα εκεί θα γίνω κομμέσαι.
2: Τα μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε?
1: Εσύ. Με θέτω.
0: Λοιπόν, αφού ήπιαμε την καστανάδα μας από πορτοκάλι, πάμε σιγά σιγά. Η γιορτή κάστανου το Σάββατο και Κυριακή δεν έγινε στο Λυκόστομο λόγω καιρικών συνθήκων. Η επίσημη δικαιολογία, το Σάββατο ήταν καλός ο καιρός, βέβαια η Κυριακή τα ψιλοχάλασε. Τώρα περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση, θα δούμε πότε θα γίνει. That's a fool.

Λοιπόν, στιγμή δεν ξέρουμε τι γίνεται με την παρουσία του νομού στην εκεί έκθεση. Δεν ξέρουμε και ποιοι συμμετέχουν, καθώς δεν υπήρξαν ακόμα ανακοινώσεις. Θα περιμένουμε λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα αυτό. Να δούμε όμως, μια και ξεκινήσαμε με γιορτές και λοιπά, καθώς έχουμε τον εορτασμό της Αγίας Χρυσής. Αύριο Τρίτη, 13, Τρίτη και 13, εορτήρηση είναι ο Μάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο μόνιμος Ιερός Ναός στην Χρυσή, τόπο του μαρτυρίου της. Να δούμε σύντομα και το πρόγραμμα. Σήμερα στις 6 θα πραγματοποιηθεί με τη δέουσα επισημότητα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η ανακομιδή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας Χρυσής, τα οποία έως τώρα φυλάσσονται στο ιερό παρακλήσιο του Μητροπολιτικού Οικείματος και για πρώτη φορά τίθενται σε προσκύνημα. Αύριο το πρωί 7 όρθρος και αρχιερατικός λειτουργό, στις 5 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στην Αγία Χρυσή. Τετάρτη, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Πέμπτη, Όρθρος και Θεία Λειτουργία εσπερινός και χαιρετισμοί στην Αγία Χρυσή. Το ίδιο και την Παρασκευή, από ό,τι βλέπω στο σχετικό πρόγραμμα. Και ολοκληρώνονται το Σάββατο, το πρωί με Όρθρο και το απόγευμα με εσπερινό. Την Κυριακή, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός. Το Σάββατο θα γίνει και προβολή της ταινίας στις 7 το απόγευμα για το βίο και το μαρτύριο της Αγίας Χρυσής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους του αθλητισμού. Λίγο αργότερα θα δούμε τι έγινε στην πρεμιέρα της Εψπέλας, στην Α1 και Α κατηγορία.

Δεν έχει κοπάσει το παρασκήνιο και από ήχος από την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της περασμένης Τετάρτης. Ακολούθησαν και δημοσιεύματα στο Facebook από τον πρώην δήμαρχο, από τον τέο δήμαρχο μάλλον, τον Χρήστο τον Μπάτζη, ο οποίος σε δημοσίευμά του, χωρίς να αναφέρεται σε ονόματα, φωτογραφίζει, σχολιάζει από το θεσμικό του ρόλο αυτά που λέει ο κόσμος και η κοινωνία της αλλομοπίας, όπως υποστηρίζει. Λοιπόν, για να δούμε πώς τα αντελήφθηκαν αυτοί, πώς τα εισέπραξαν, αλλά και η κοινωνία όπως υποστηρίζουν οι μέρος αυτής. Έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο και η συνεδρία της λογοδοσίας, όπου μάθαμε για τις νέες αυξήσεις της ΔΕΙΑ. Μάθαμε ότι οι αυξήσεις θα είναι γύρω στο 50% στον ίδιο αυξημένο λογαριασμό από την διοίκηση Παρούτογλου. Δεν ακούσαμε καμία πρόταση από πλευράς δημοτικής αρχής, όπως πριν 3,5 και κάτι χρόνια ακούγαμε όλοι στην προεκλογική περίοδο. Είμαστε έτοιμοι και έχουμε σχέδιο. Έτσι λοιπόν, μετά την ετοιμότητα και το αναπτυξιακό σχέδιο, σήμερα έχουμε αυξήσει τα δημοτικά τέλη, αυξήσει τα τέλη άρδευσης, αυξήσει στην ίδρυυση. Επίσης δεν ακούσαμε τίποτα από παλαιό αυτοδιοικητικό που κάποτε βαρούσε το έδρανο με ύφος, απευθύνοντας στο δήμαρχο κουνώντας το δάχτυλο, λέγοντας ο μιλών ο μη τυχόν και σκεφτείς αυξήσεις το νερό. Αυτά κάποτε είδαμε επίσης την ανάκληση απόφασης που τι μας λέει, επιστρέφει κανονικά στη θέση του με απόφαση αποκεντρωμένης διοίκησης ο διαγραφής από τον δήμαρχο Γιώργος Σαββίδης. Άρα δικαιώθηκε μια απόφαση που δεν αρέσει στον κύριο Παρούτογλου και μας είπε ότι ο κύριος Σαββίδης σχεδίαζε την ανατροπή του, ενώ μια εβδομάδα πριν έλεγε ότι είναι από τους καλύτερους συνεργάτες. Φυσικά οι χαρακτηρισμοί που ακούσαμε δείχνουν ότι εντάξει, χρήσιμος ήσουν για τις εκλογές και έκανε τη δουλειά μου, τώρα όμως αλλάξανε τα πλάνα μου. Είδαμε επίσης ένα δήμαρχο να βλέπει στραβά μέχρι και τη θετική μας ψήφο για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου τένις. Και εδώ είναι κάποια είδηση που δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όπως την περιγράφει ο τέος δήμαρχος. Δεν είδαμε πρωτοκλασσά τους αντιδημάρχους και ακούσαμε στο διάλειμμα ότι δεν ήθελαν να έρθουν να ψηφίσουν την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. Είδαμε επίσης αντιδήμαρχο να αποχωρεί καθώς δεν άρεσε το δήμαρχο η συγχωμηθία που είχε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ. Δέχθηκε μία παρατήρηση και μετά όμως συνέντευξη σε ό,τι αφορά το θέμα της ΔΕΙΑ και τις επικείμενες μεγάλες αυξήσεις που μας λέει το υπηρεσιακό σχέδιο. Ανέφερα χαρακτηριστικά ότι το υπηρεσιακό σχέδιο φτιάχτηκε από ανθρώπους, αλλά θα πρέπει να έχει προτεραιότητα τους ανθρώπους πρώτα και μετά τα νούμερα. Μένει να δούμε και να ακούσουμε τις τελικές κατευθύνσεις που θα δώσουν οι διοικούντες, εν αναμονή λοιπόν της νέας επιβάρυνσης που περιμένει τους δημότες. Αυτά προς ενημέρωση, καθώς αρκετοί επικοινώνησαν μαζί μου και με ρώτησαν τι υπόθηκε.

0: she won't fuck with my crew. Cause the money come all out the roof. Drive the Rari, that bitch got no roof. Wait, what kind of Rari? 458. All of these niggas they hate. Try to hide you through the gate.
1: Λοιπόν, αναμένονται συνέχειες, αυτή είναι η εκτίμησή μας στο θέμα αυτό. Ιδίως αν υπάρξουν και αυξήσεις στο νερό της τάξης του 50% όπως ακούγεται.

0: Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι οι κανόνες δημοκρατίας, κυβερνούν οι πλειοψηφίες.
1: Όταν σε μια κοινωνία η πλειοψηφία εξαγοράζεται, όταν η πλειοψηφία συναλλάσσεται, όταν η πλειοψηφία ενδιαφέρεται μόνο για το μικρό συμφέρον της, αυτή η πλειοψηφία είναι εχθρός του κοινωνικού συνόλου. Πετάξτε το 100 έξω!

0: Έτσι.
1: Για να συντεύσω.
2: Είναι ο ψεύτικος, ο ψεύτικος.
3: Κι όμως δώστε μία εντολή και θα δείτε για πότε θα εκτελεστεί.
4: Ό,τι να είναι.
3: Ό,τι να.
4: Ό,τι να είναι.
3: Ναι.
5: Φέρε μια μακαρονάδα Μίκι Μάντ.
6: Λοιπόν, νομίζω Άκη Θόδωρα, είχαμε το δικαίωμα να ζητήσουμε ένα μικρό ρουσφέτι κι εμείς. Τη μακαρονάδα με το κύμα.
7: Την ευχή του Κυρίου. Σας εύχομαι του Αβραάμ και της Άκτα Αγαθά και καλούς απογόνους.
8: Παρδόν.
9: Άντε παιδί, πήγαινε.

Λοιπόν, να δούμε και μια είδηση που μας έρχεται από το νοσοκομείο της Έδεσας, όπου από την διοίκηση νοσοκομείου ανακοινώθηκε η πρόσληψη ειδικού γιατρού χειρουργικής ως επικουρικού γιατρού στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Και όπως λέει η σχετική ανακοίνωση, η ένταξή του στο ιατρικό δυναμικό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μεγάλο μέρος ειδικότητά σου στη χειρουργική πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσας, όπου εκπαιδεύτηκε και απέκτησε σημαντική κλινική και χειρουργική εμπειρία. Πρόκειται για τον Χρήστο Ξυλά.

ρίξουμε μια ματιά στην Αθηνική επικαιρότητα λίγο πιο νωρίς, καθώς όπως είπαμε είχαμε πρεμιέρα στην Α1 και Α κατηγορία, για να δούμε όλες τις αναμετρήσεις.

Και θα ξεκινήσουμε από την τρίτη εθνική κατηγορία που είχαμε την τρίτη αγωνιστική. Η ομάδα του Πανθεσσαϊκού δεν έπαιξε καθώς είχε ρεπό. Να δούμε όμως οι υπόλοιπες αναμετρήσεις τι έγινε. Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1, Αστέρας Αγίου Νικολάου ΑΕΠΟΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ 1-0, Ποσειδόνιας Μηχανιώνας Κυρκυσιακός 2-1, ΜΠΑΜ Ακρίτης Οικειών 3-1, Στην βαθμολογία Ποσειδών Μηχανιώνας έχει 9 βαθμούς, η ομάδα του ΜΠΑΜ Θεσσαλονίκης 7, Φίνικας Πολύχνης 6, Ηρακλής Θερμαϊκού 5, Αστέρας Αγίου Νικολάου 4, Ακρίτης Οικειών 3, Μακεδονικός 3, Πανθεσσαϊκός στην 8η θέση με 1 βαθμό, όσο και ο ΠΑΟΚ Κριστόνης, Πολύκαστρο 0, Κυρκυσιακός 0 βαθμοί. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Στις 4 η ώρα, στις 18 του μήνα, Αστέρας Αγίου Νικολάου, Φίνικας Πολύχνης, Μακεδονικός Νεάπολης, στο Νεάπολης Ποσειδών Νέας Μηχανιώνας, ΑΕΠΟΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ, Πανθεσσαϊκός, Κυρκυσιακός ΜΠΑΜ και Ηρακλής Θερμαϊκού, Ακρίτες Σικιών.

Λοιπόν, Θόδωρο μας μάτιαξε με το πλυντήριο που παρουσιάζουμε το καινούριο. Μας τα βγάζει όπως θέλει. Από την Άλφα θα ξεκινήσουμε. Μαύρη Αιτή Παραλίμνης Εθνικός Αριδαίας 1-2. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι στο 20 με τον Μπαμπαλή. Ισοφάρισε ο Στογιαννής στο 35 και στο 48 ο Καπαγιάρογλου έκανε το 1-2. Αλμαπός Αριδαίας Ολυμπιακός Γαλατάδων, περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές και για τις δύο ομάδες. Περισσότερο βέβαια για τον Ολυμπιακό Γαλατάδων που έχασε με 6-0. 18-1-0 Μερτζεμέκης, 28-2-0 Παπαντονίου, 38-3-0 Δαμιανίδης, 64 Κοριτσίδης 4-0, 67 Ελευθεριάδης 5-0, 68 Ρίζος το 6-0 και στο 25 αποβλήθηκε ο Κονδύλης για τους Γαλατάδες. Αμπελιές Λάκα 6-2, προηγήθηκε με 3-0 η ομάδα των Αμπελιών. 25 Τσιόκρης 1-0, 42-0 Κουλούδης με πέναλτι, 48-3-0 Στόιτσης, μείωσε ο Δούμας αυτογκόλ στο 53-1, Στόιτσης 58-4-1, 65 το 4-2 από τον Σπάρταλη, στο 85-2 Τόσιος,

Ο Σέλκος στο 10 ισοφάρισε. Στις καθυστερήσεις ο Παμπόρης έκανε το τελικό 2-1 και ένα λεπτό αργότερα αποβλήθηκε ο Παπαδόπουλος της Καλής. Δαμιανό Μεσιανό 2-3. Στο 3 Γιουψάνης 1-0. Στο 5 το 1-1 ο Παυλίδης. 42-1-2 Γιουψάνης. 81-3 Πανταζίδης. Και στο 92-3 Γιουψάνης, η σκόρερ της ομάδας. Της αναμέτρησης, συγγνώμη.

Πάμε τώρα στην Α1 κατηγορία. Πρεμιέρα είχαμε και εδώ, Εθνικός Γυναικών Προφήτης Ηλίας 4-2. Εδώ τα πιο πολλά γκολ σημειώθηκαν στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Στο 5 Φάβας 1-0, 10 ισοφάρισε ο Μάρτζος 1-1, στο 75 Τρεζίση 2-1, ο ίδιος στο 85 το 3-1, στο 90 Αλμαλής 3-2 και στο 92 ο Τζόνος το 4-2. Ερυθραϊκός Μαύρη Θύρα 20-0-1 στο κήπεδο της Έδεσας, παρουσία πολύ κόσμου, έγινε η αναμέτρηση. Ένα γκολ πέτυχε ο Βασίλης Τσόρμπας στο 75, έκρινε την αναμέτρηση. Παλεύει το Αξός 0-5, στο 5 Κυργερίδης άνοιξε το σκορ 0-1, 15 Κοσκερίδης 0-2, στο 20 Χατζηλεξιάδης 0-3, στη συνέχεια ο Κοσκερίδης το 0-4, Παναγιωτίδης το 65 το τελικό 0-5. Λεπτοκαρία Πέλα 3-1, στο 20 Ηλιάδης το 0-1, 30 το Παρίδης 1-1, 65 Λυκόπουλος 2-1, Κυργερίδης το 80 το 3-1. Και στο Ριζάρι ΠΑΟΚ Δυτικού 0-7, είχαμε στο 27 το 0-1 Μαντίκας, 37-0-2 Καράμπελα, 43-0-3 Σταύρο, 20 ο ίδιος το 0-4, στο 78 Πισμισάκης έκανε το 0-5, 0-6 το 85 Ευθυμιάδης και ο Μαντίκας το τελικό 0-7 στο 88.

0: is the Cataract.
1: Τώρα να δούμε γρήγορα γρήγορα και την επόμενη αγωνιστική στην Α1. Άψαλος Ατρόμητος Λεπτοκαριάς, Όλυμπος Αψαλού, χαιρεπού αυτή την αγωνιστική. Μέγας Αλέξανδρος Πέλλας Ορφέας Ριζαρίου, ΠΑΟΚ Δυτικού Εδεσαϊκός, Άρης Προφήτη Ηλία Άρης Παλεφίτου, Κινίκη Αξού, Μαύρη Θίαλα Λυκοστόμου.
2: You wanna get with me? There's some things you gotta know. I like my beats fast.
1: Στην αλφα κατηγορία η δεύτερη αγωνιστική τώρα. Αλμοπός Αμπελιές, Ατρόμητος Λάκας, Δόξα Μελισσίου, Ολυμπιακός Γαλατάδων Πρόμαχη, Μέγας Αλέξανδρος Όρμας, Μαύρη Αιτή Παραλίμνης, Νίκη Καλής Πάου Δαμιανού και Κεραυνός Μεσιανού Εθνικός Αριδαίας.

αγώνες που έγιναν στην Αρδέα ολοκληρώθηκαν. Ήταν 272 οι συμμετοχές φέτος στο τουρνά που έγινε στην Αρδέα. Ήταν πολύ περισσότερες από τη διοργάνωση. Τελικό τελικό του Μιχαλακόπουλου με 6-1 και 6-4. Στο μονό των κοριτσιών πρωταθλήτρια αναδύθηκε η Λιδία Παναγιωτίδου που επικράτησε τον τελικό της Ρουμάνας Καρίνα Έλενα Γκαμπριέλα Ντουμίτρου με 7-5 και 4-0. Η αντίπολό της δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω τραυματισμού. Στο διπλό αγοριών το τίτλο κατέκτησαν οι Τσέχοι Φιλίπ Λάντμαν και Τόμι Λούξα, οι οποίοι νίκησαν στο τελικό το ελληνικό δίδυμο Άρτη Μιχαλακόπουλου και Μαρίνου Καρνιάτη με 6-2. Στο διπλό κοριτσιών πρωταθλήτριες οι Ρουμάνες Άννα Τσίντρης και Άννα Ιωάννα Βάρτσα επικράτησαν της Λιδίας Παναγιωτίδου και της Βενετίας Λέκα με 4-6, 7-5 και 10-5. Οι πρωταθλητές δεύτερης ομάδας στο μονό των αγοριών, ο Ελβετός Νίκολο Γκριβέλη νίκησε τον Ραφαήλ Παγώνη. Στην ίδια διοργάνωση ο Άλκης Μιχαλακόπουλος έφτασε ως τα ημιτελικά επιβιώντας την καλή αγωνιστική του παρουσία. Στο μονό των κοριτσιών πρωταθλήτρια αναδύθηκε η Σάρα Μίτευσκα, η οποία νίκησε τελικό την Σοφία Ντροσένκο. Στα διπλά αγοριών το τίτλο κατέκτησαν οι Τσέχοι Φιλίπ Λάντμαν και Τόμι Λούξα, οι οποίοι επικράτησαν στο τελικό των συμπατριωτών τους Φιλίπ Τζούρντεν και Ματίας Μάρτσικ. Στα διπλά κοριτσιών πρωταθλήτριες αναδύθηκαν οι Ρουμάνες Άννα Τσίντρες και Άννα Ιωάννα Βάρτσα, οι οποίες νίκησαν τις Ανελόρε Ντάνιελς από το Βέλγιο και Λίτλι Μαρί Γκρέιτ από τη Γερμανία. If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my

0: πρέπει να έχει ολοκληρώσει ο Πέτρος. Ο δεύτερος καφές.
1: Ακόμα αυτός ο καφές.
2: Ευχαριστούμε.
3: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε Πέτρο.
2: Ευχαριστούμε τον Πέτρο.
3: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή συνέχεια στο καφέ σας.
2: Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε.
0: Ο δεύτερος
2: καφές έφτασε στο τέλος του όμως και σήμερα. Ελπίζουμε να καλύψουμε κάποια από τα ενδιαφέροντα.
0: Να πούμε και μια τελευταία είδηση που μας ήρθε μόλις πριν
2: από λίγο,
0: της τελευταίας στιγμής, ότι στον Εισαγγελέα αυτή την ώρα είναι κάποιος καθηγητής από την περιοχή των Γιαννητσών, από κάποιο γυμνάσιο, που στην κατοχή του βρέθηκαν 12 κιλά κατέργαστης κάναβης.
2: Ακατέργαστης.
0: Έτσι.
2: Για άμα είναι ακατέργαστη, τι πειράζει, αφού δεν χρησιμοποιείται έτσι, δεν θέλει να πάει στο...
0: Το διευκρινίζουμε, καθηγητής γυμνασίου.
2: Αλλά δεν χρειάζεται πολύ διευκρίνηση, φτάνει τόσο.
0: Οπότε το λέω, το τι πρέπει να περιμένουν και πόσο πρέπει να προσέχουμε για τα παιδιά μας και γενικά για την κοινωνία, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
2: Καλημέρα, θα τα συζητήσουμε αυτά αύριο.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 2-3-82-0-28-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
8: Πέλα FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Plus FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Πέλα FM.
6: Παιδιών κάτω των 15 ετών στα social. Ανησυχητικά τα στοιχεία που δείχνουν πόσες ώρες περνούν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη του κινητού και πόσο αυτό τα επηρεάζει. Πώς θα γίνεται η διαδικασία για το μπλοκάρισμα?
7: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία.
8: Και φυσικά και θα παίξει ρόλο και η οικογένεια, δεν είναι μόνο το κράτος. Όπου θα φροντίσει τα παιδιά να έχουν μια άλλη ασχολία. Χωρίς το κινητό, το τάμπλετ στο χέρι, αυτό από μόνο θα κάνει μια μεγάλη διαφορά.
6: Φουντώνει κόντρα Ανδρουλάκη Τσίπρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση και το άρθρο περί πολιτικής βλακείας που άναψε φωτιά στο Πασόκ.
9: Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς δεν ήταν μελετημένο και δεν είχαν απαντήσεις για το πώς θα γίνει, όλο αυτό συμπυκνώνεται στο να κάνουμε μια επίθεση στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
10: Δεν θεωρώ ότι τον χαρακτηρίζει ως βλάκα. Κάτι άλλο λέει και το αντιλαμβάνεστε.
11: Απέναντίας σε άλλα κόμματα που φάνηκαν σαν πυροτεχνήματα πρόσφατα, φαίνεται ότι πιάνουν την οροφή τους και αρχίζουν να ξεφουσκώνουν.
12: Ότι το Πασόκ επιτίθεται στους δημοσκόπους, μετά επιτίθεται στους αρθρογράφους. Καταλαβαίνω το πολιτικό άγχος ορισμένων, αλλά ο Κατερός είναι ένας αρθρογράφος.
6: Και έχει πολύ ψωμί αυτή η αντιπαράθεση, θα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Και συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο, κάθε πιθανότητα διαρροής αερίου. Τηλεκπαίδευση μέχρι νεοτέρας για τους μαθητές, αρνητικός για διαρροή ο πρώτος έλεγχος ωστόσο.
13: Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Δηλαδή οι μελέτες μας έχει χορηγήσει η ΕΝΑΟΝ με τις οποίες γίνει η κατάσταση μετρητών, είναι 23 ετών.
14: Για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί όλη η ευθύνη να μεταφέρεται στο δήμο μόνο το τι θα γίνει. Και οι γονείς και τα παιδιά ζητούν πιστοποίηση πολύ πιο, αν το θέλετε, ουσιαστική.
6: Αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα πράγματα για την Γκράβα, οπότε μάλλον θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάγη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης στις επάλξεις. Γεια σου, Δημήτρη.
15: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο μου, πριν από 6 λεπτά μου ήρθε ενημέρωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Ξεκινάω δακτήλιος.
6: Από πότε?
15: Από σήμερα.
6: Α, Ωραία. Νωρίς. Δηλαδή, ήδη κάποιος μπορεί να κινείται να το μάθει μετά.
15: Εντάξει, θέλω να πιστεύω πως μέχρι αύριο θα υπάρχει μια κάποια ανοχή, τέλος πάντων. Ναι.
6: Αλλά από σήμερα δακτύλιος.
15: Από σήμερα δακτύλιος. Αυτή είναι η ουσία. Σας πάω και στους δρόμους. Όσοι έρχονται από την Ευάρκιζα προς την Αθήνα μέσω της παραλιακής, να γνωρίζουν πως κατά μήκος της Γλυφάδας θα συναντήσουν μποτιλιάρισμα. Κοίταξα να δω αν υπάρχουν εργασίες, δεν βρήκα κάτι στο σημείο. Κάποιο σοβαρό τροχαίο συμβάν, δεν βρήκα κάτι. Αν κάτι μάθουμε, θα σας ενημερώσουμε, εννοείται φυσικά. Πάμε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πολλή κίνηση στη Βασιλίση Αμαλίας, πολλή κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού και μέτρια κίνηση στην Σταδίου. Οι εθνικές οδοί δεν έχουν μποτιλιάρισμα, αλλά πολύ πυκνή ροή η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στα συνήθι ύποπτα σημεία βεβαίως. Οι εργασίες συνεχίζονται στην Αττική Οδό προς Λαμία, στην έξοδο μεταμόρφωσης δηλαδή προς τη Λαμία, με τη σχετική καθυστέρηση που έχουμε κάθε ημέρα, Σπύρο.
6: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από ένα θέμα, ένα φαινόμενο που, κατά τη γνώμη μου, προσλαμβάνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο, παντού. Είναι η εξάρτηση, σε πολλές περιπτώσεις εξάρτηση παιδιών από τα social, γεγονός που έχει κάνει τους ειδικούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, να χτυπούν καμπανάκι για τις σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Λίγο νωρίτερα λοιπόν, σήμερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τον περιορισμό των παιδιών να περιορίσει την πρόσβασή τους στα social. Και η Έλα Χελβατζόγουλου παρακολούθησε εκεί τις ανακοινώσεις των υπουργών. Γεια σου, Έλενα.
0: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Ποδοσάκη. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου, το οποίο τι προβλέπει? Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ευθύνη για την προστασία των ανηλίκων περνά πλέον και στις ίδιες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπασεργίου, εξήγησε ότι αυτό θα γίνεται μέσω του Kids Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο που ταυτοποιεί και επαληθεύει την ηλικία του παιδιού. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτος, έδωσε έμφαση στην εταιρική ευθύνη, επισημένοντας ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ευθύνη των γονέων. Και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρωτοβουλία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με την υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι εάν οι πλατφόρμες δεν εφαρμόσουν σωστά τις υποχρεώσεις τους, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Τώρα, να πούμε για το χρονοδιάγραμμα. Αύριο, 13 Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση. Εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εφαρμοστεί από την πρωτοχρονιά του 2027. Η ρύθμιση αφορά Instagram, Facebook και TikTok και εξετάζεται και η περίπτωση του Snapchat. Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι η εφαρμογή του μέτρου στην πράξη. Δηλαδή, αν οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να αποκλείσουν την πρόσβαση στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, παράλληλα προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα.
6: Στην πράξη σίγουρα, Έλενα, το γνωρίζεις και εσύ, σημαντικότατο ρόλο, κρίσιμο ρόλο θα διαδραματίσει η ίδια η οικογένεια. Γιατί είναι ο νόμος, είναι η πλατφόρμα, αλλά ο τρίτος πυλώνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο, να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο μέτρο, είναι η ίδια η οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε τα στοιχεία του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση. Από την 1η-1η του 27, λοιπόν, απαγόρευση πρόσβασης κάτω των 15 ετών σε Instagram, TikTok. Instagram, TikTok και ποιες είναι οι άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες. Τέλος πάντων, όχι στο X. Ο κύριος Παπασταργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την παρουσίαση του μέτρου.
7: Δεν δίνει ούτε καν την ημερομηνία γέννησης. Δίνει μόνο ένα σήμα, μια σημαία, ένα φλάγκο όπως λέμε, για το αν το άτομο αυτό είναι πάνω ή κάτω από 15 έτη. Από την 1η-1η του 27, τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και περαιτέρω δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media.
6: Και Facebook, νομίζω. Το τρίτο. Ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται, όπως είπαμε, με σοβαρές επιπτώσεις. Το πώς μεγαλώνουν, πώς συγκροτούν το χαρακτήρα στα παιδιά, μαθησιακές δυσκολίες, αλλά προσέξτε και πολλά περιστατικά βίας στα σχολεία, μέσα στα σχολεία. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ξυλοδαρμοί και άλλες συμπεριφορές που στοχεύουν στον εξευτελισμό, προκαλούνται για να καταγραφούν με το κινητό και να ανέβουν μετά σε κάποια πλατφόρμα. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται συνήθως. Μίλησε στην ίδια παρουσίαση και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης.
8: 23% των 15χρονων δηλώνουν ότι αισθάνονται νευρικοί ή ανασφαλείς χωρίς πρόσβαση στο κινητό τους. Είναι συγκλονιστική αριθμή που δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τους βλέπουμε. Το ότι παίρνει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία και νομοθετούμε εμείς, πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους γονείς.
6: Και για να ολοκληρώσουμε με τα στοιχεία, ήταν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Καθημερινής προχθές που έλεγε ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer. Επειδή στόχος είναι το εύκολο χρήμα, γρήγορος πλουτισμός, η δημοσιότητα, αλλά και η αντίληψη, όπως αναφέρει η έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι πρόκειται για επαγγέλματα του influencer που δεν απαιτούν ακαδημαϊκά προσόντα και πολυετής σπουδές. Να δούμε τώρα τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Εκεί η ιστορία φαίνεται ότι αρχίζει να περιπλέκεται. Υπάρχουν πολλά σημεία. Η τεχνική εταιρεία που κλήθηκε από το Δήμο λέει πως δεν έχει διαπιστώσει διαρροή αερίου. Μαθητές εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για οσμία αερίου, ότι κάτι τους μυρίζει που οπωσδήποτε προκαλεί ανησυχία, και έτσι το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθούν και κάποιοι έλεγχοι από άλλους φορείς, όπως το τεχνικό επιμελητήριο. Η Βιβί Γκίκα ήταν εκεί. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κύριε Σιγκή. Και ακριβώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να εξακριβωθεί και η αιτία της οσμής, γιατί είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος, δεν εντοπίστηκε διαρροή. Να σας πω ότι στην ανακοίνωσή του κάλεσε και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Να σας πω όμως ωστόσο ότι η οσμή παραμένει αδιευκρίνηση και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί όπως λένε και στην ανακοίνωση του Δήμος, η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν λοιπόν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.
6: Ναι, γιατί κάθε φορέας, προκειμένου να δώσει το πράσινο φως να λειτουργήσει το σχολείο, να μπουν τα παιδιά της αίθουσας, θέλει να είναι απολύτως σίγουρος. Οπότε εδώ, ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνω Βιβί, έχουμε ένα Δήμο Αθηναίων που λέει εγώ έχω ένα πόρισμα από τεχνική εταιρεία, αλλά για να βάλουμε μέσα παιδιά, έλα εδώ και εσύ πολιτεία, κράτος, ακριβώς, Υπουργείο Παιδείας, τεχνικό επιμελητήριο, βάλε και εσύ τις υπογραφές σου για να μπουν τα παιδιά. Εγώ ως Δήμος μόνο με ένα πόρισμα δεν μπορώ να δώσω το πράσινο. Συνεπώς τώρα είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε τεχνικό επιμελητήριο.
5: Περιμένουμε τεχνικό επιμελητήριο αλλά και Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσουν έτσι στις απαραίτητες ενέργειες για να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής.
6: Και μέχρι τότε.
5: Και μέχρι τότε τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό γιατί η ασφάλεια των μαθητών, όπως είπαμε και προηγουμένως, των εκπαιδευτικών και όλων εκεί, είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
6: Ναι, είναι τώρα μπλέξιμο όλη αυτή η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, το πόρισμα από την τεχνική εταιρεία που παραδόθηκε στο Δήμο Αθηναίων λέει με ότι δεν εντοπίσαμε διαρροή. Όμως υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξουμε, γιατί έχουν απεικειροποιηθούν οι μελέτες εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες.
5: Ακριβώς, Σπύρο, και εκτός από αυτό να σου πω ότι και εμείς που βρεθήκαμε εκεί όντως υπάρχει οσμή. Δηλαδή αυτό το αέριο από κάπου βγαίνει, πρέπει να εντοπιστεί η αιτία.
6: Σωστά, σωστά.
5: Δεν μπορείς να πεις στα παιδιά, στους καθηγητές και όσους λέμε.
6: 4.000 παιδιά,
5: 4.000 παιδιά ακριβώς. Ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας.
6: Ναι.
5: Δεν μπορείς να τους πεις ότι γυρίστε και θα κάνετε μάθημα. Πρέπει να διενεργήσουν έτσι ώστε να αποκλείσουν όλα τα ενδεχόμενα ότι υπάρχει κίνδυνος και να επιστρέψουν τα παιδιά και οι καθηγητές στα σχολεία.
6: Και ποιος θα βάλει, εγώ στέκομαι και λίγο σε αυτό το σημείο, ποιος θα βάλει την τελική υπογραφή και θα πει ναι, μπείτε στις αίθουσες. Είναι και αυτό κάτι που. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν ο κύριος Πάρης Χαριλάφτης. Είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων, μίλησε στην ΕΡΤ.
13: Δεν υπάρχει καμία διαρροή στις συγκεκριμένες παροχές. Πρέπει να επικαιροποιηθούν οι μελέτες, γιατί είναι από το 2003. Από τη στιγμή που έχουμε συνεχόμενες καταγγελίες ότι υπάρχει κάποια οσμή και αέριο να μην είναι, θα πρέπει να βρεθεί τι είναι.
16: Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αντιλαμβάνεστε, αφορά χιλιάδες οικογένειες, κυριολεκτικά χιλιάδες οικογένειες που έχουν τώρα το παιδί στο σχολείο, στο σπίτι και δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και είπε:
17: αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα Κλιμάκιο και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ, που είναι η εταιρεία του δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, τόσο ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, τόσο ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
16: Να δούμε αν έχουμε και κάποια εξέλιξη μέσα στο υπόλοιπο της ημέρας. Στο θέμα τώρα της ενέργειας και στον απόϊχο της ανακοίνωσης Τραμπ ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να μην επιτίθενται η μία στην άλλη χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές. Σήμερα λοιπόν είχαμε την τοποθέτηση και του Κρεμλίνου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντιμίτρη Πεσκόφ, είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για μια πιθανή ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Απέφυγε να πει αν η συμφωνία θα αφορά μόνο δηληστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λέει θα τα δούμε συνέχεια. Αυτή είναι η πλευρά της Ρωσίας, γιατί ο Ζελένσκι μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ το έχει πάει λίγο παραπέρα, σχεδόν τρολάρει τον Τραμπ λέγοντας ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να επιτίθενται και μάλλον οι Ρώσοι δεν μπαίνουν στο Truth Social να δουν τι γράφει ο Τραμπ, το λέει με νόημα, τι γράφει ο Τραμπ για την ενεργειακή εκεχηρία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου και μετά την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη, γιατί αυτή η ιστορία αντιλαμβάνεστε ότι φτάνει μέχρι την Αντλία, μέχρι το ταμπλό στο Βενζινάδικο μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία.
18: Το πιο βασικό ζήτημα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία που δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν το Κίεβο και η Μόσχα σε μια ενεργειακή εκεχηρία και μάλιστα είπε ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις η μία χώρα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της άλλης χώρας. Η αλήθεια είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα αυτή τη στιγμή αυτό είναι στη φαντασία του Πρόεδρου. Όμως το θέμα είναι ότι ο Πρόεδρος την ανακοίνωσε. Η Ουκρανία μέχρι τη στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι την έχει τηρήσει αυτή την ενεργειακή εκεχηρία που δεν υπάρχει. Αλλά η Μόσχα την παραβίασε αυτή που δεν υπάρχει. Δηλαδή η Μόσχα απάντησε με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τραμπ.
16: Γεια σου Νικό, καλό μεσημέρι.
19: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
16: Ας αρχίσουμε με τη μεγάλη εικόνα και μετά να μπούμε και στα δικά μας, γιατί έχει κάνει δηλώσεις εδώ στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, επειδή δεν το έχουμε σχολιάσει, προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή η ανακοίνωση Τραμπ για τους Ρώσους να ρίξουν πετρέλαιο στην αμερικανική αγορά, στην παγκόσμια αγορά. Και μια μπορεί συμφωνία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, μπορούν να αλλάξουν δραματικά την κατάσταση και πώς την εισπράττουν μέχρι τώρα οι αγορές? Έχουν δείξει ότι πιστεύουν τον Τραμπ σε αυτά που λέει?
19: Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση στις αγορές. Το αντίθετο, υπάρχει μικρή αύξηση στα τελευταία λεπτά στο Brent σε σχέση με την Παρασκευή. Έχουμε περάσει 105 δολάρια το βαρέλι και γενικώς φαίνεται ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως επίδραση. Δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί κανείς. Ποια έννοια? Ότι πρώτα απ' όλα τα νούμερα που κυκλοφόρησαν ήταν ποσότητες που ακόμα και αν λειτουργούσαν όλα τα
16: πράγματα. Εννοείς αυτά που υποτίθεται ότι θα ρίξουν οι Ρώσοι?
19: Σωστά. Ναι. Τα οποία σε ποσότητες σε αναβαρέλι αναλογούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
16: Τι είναι αυτό, ας πούμε, είναι πολύ λίγο?
19: Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι είχε εξάγει εδώ και πολλά χρόνια σε ημερήσια βάση η Ρωσία. Περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ήταν οι εξαγωγές της. Τώρα έχει πρόβλημα σε εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν έχει να τροφοδοτήσει όλα τα πρατηριά της. Έχει ζήτημα με μεγάλες ζημιές σε πολλά δηληστήρια. Καλύπτει με τα βίας κάποια υποχρεωτικά συμβόλαια προς φίλιες δυνάμεις προς τα ανατολικά της. Και προσπαθώ να μας πούνε ότι ξαφνικά θα αυξηθούν οι ποσότητες και θα φτάσουν σε αυτό το ύψος. Ακόμα και να φτάσουν, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα αλλάξει η εικόνα από στις αγορές. Για ποιο λόγο? Γιατί παραμένει ακόμα το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή, το πρόβλημα που έχει προκαλέσει προφανώς ο πόλεμος με το Ιράν. Ας δώσω να καταλάβεις, αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει στο μη επεξεργασμένο, το είπε σήμερα, είναι δηλώσεις του Chris Wright, ο οποίος είναι ο αρμόδιος Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, που είπε ότι από τη Μέση Ανατολή οι ροές του ανεπεξέργαστου έχουν επιστρέψει τα 80 με 90% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά στα προϊόντα διυλιστηρίου που έφευγαν από τον Περσικό κόλπο είμαστε μόλις το 25 με 30%. Σημάδι ότι δεν λειτουργούν ούτε εκεί τα διελιστήρια. Μα είναι εμφανές, λείπουν ποσότητες. Οι τιμές που έχουμε που είναι υψηλές είναι γιατί και ειδικά στο ντίζελ, και εκεί παρατηρούνταν και παρατηρούνται οι μεγάλες ανατιμήσεις, είναι γιατί λείπουν μεγάλες ποσότητες. Πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από τα περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια επεξεργασμένου ντίζελ, διυλισμένου, που διακινούνται κάθε μέρα παγκοσμίως, λείπει ενδεχομένως το 10%, ίσως και παραπάνω. Αυτές οι ποσότητες δεν αναπληρώνονται και δεν μπορεί κανείς, γιατί γνωρίζουν όλη τη δυναμικότητα των διελιστηρίων, είναι γνωστά όλα αυτά. Η αγορά δηλαδή καταλαβαίνει. Τώρα, αν πιστεύει ο Τραμπ ότι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε, θα πάμε στους ειδικούς, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι μπορεί να παράξει και αν έχει προβλήματα ένα διελιστήριο, δεν μπορεί προφανώς να παράξει. Και εδώ είναι το θέμα που προφανώς καταλαβαίνω, η αντίδραση του Ζελέσνη έγκυται σε αυτό. Ο ίδιος έχει εικόνα από τα διελιστήρια, γιατί οι ζημιές έχουν προκαλέσει στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Έτσι.
20: Η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, είπε για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.
21: Τσίμπησε προς τα πάνω η αμόλυβδη. Ένα σένς, 2,16 και 9. Το απλό πετρέλαιο τσίμπησε παραπάνω, πήγε 2,05,9.
20: Τους αρέσει να τσιμπάνε, έχουν αυτό το χούι. Τσίμπησε το ένα, τσίμπησε και τ' άλλο.
16: Ναι, για αύριο και μεθαύριο στην ελληνική αγορά θα υπάρξει σημαντική αύξηση τιμών και στις τιμές διελιστηρίου και στις βενζίνες και στο υπετρελαιοκίνηση και στο υγραεριοκίνηση. Κακό σημάδι, δύο μέρες πριν από τη διάθεση, τρεις μέρες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει. Πρέπει να
20: αποδίδεται στους λόγους που μας εξήγησες αναλυτικά προηγουμένως.
16: Ναι, ναι, αποδίδεται στην έλλειψη καυσίμου στη διεθνή αγορά. Υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών τις τελευταίες 10 μέρες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η μέση τιμή χώρας έχει μαζί με την επιδότηση στην αμόλυβδη έχει κατέβει στο 2,20 από 2,24 που ήταν. Και, και στο πετρέλαιο κίνησης έχει κατέβει στο 2,15 από 2,22-2,23. Αν αφαιρεβάλλουμε και την επιδότηση, είναι 5 λεπτά που προσθέθηκαν επιπλέον. Είναι παραπάνω από το ύψος της επιδότησης. Και σε κάποια πρατήρια κεντρικά βλέπουμε και βρίσκουμε, όπως είπε η κυρία Ζάγκα νωρίτερα, κάτω και από 2,10. Γενικώς υπήρξε μια μικρή αποκλιμάκωση και πρέπει να το παρατηρούμε αυτό τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η τάση έχει αλλάξει από σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες. Θα υπάρξει άνοδος. Αυτό προφανώς θα επηρεάσει σε έναν βαθμό και την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για την οποία προετοιμάζεται η κυβέρνηση.
20: Για την οποία είπε ο Κωστής Χατζηδάκης που ήταν εδώ στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Αντζουλέτο.
22: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ισχύει ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με δύο τρόπους, επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ, θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια.
20: Πρόσεξε, θα προσπαθήσω τώρα να δομήσω μία πρόταση για να κόψω όλο το ηχητικό και να το ξαναπαίξουμε την Τετάρτη. Λοιπόν, αρχίζω.
16: Έτσι, μπράβο.
20: Σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, Νίκο Φιλιππίδη. Περιμένουμε ανακοινώσεις την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εσύ λες ότι θα είναι περίπου στο...
16: Εκτιμώ ότι θα είναι η επιδότηση μεταξύ 45... μαζί με τα διελιστήρια και 55 λεπτών του ευρώ και θα διαμορφώνει μια τιμή από 1,51 έως 1,41. Σε αυτό το υποστεύω ότι εκεί θα κινηθεί η τελική τιμή που θα ακούσουμε από κυβερνητικά χείλη. Θα είναι αρκετά κάτω από το 1,60.
20: Με την προειδοποίηση που έκανα, περίμενα να δώσει μια διπλωματική απάντηση.
16: Καμία απολύτως.
20: Έτσι.
16: Λοιπόν.
20: Έτσι. Οπότε...
16: Κοίτα, ναι. Αν κάτσουμε και βάλεις πρώτα απ' όλα, να πάμε λογική ιστορία. Ο Πρωθυπουργός τι είπε?
20: Κάτω από 1,75, αλλά σε το κατέβασε πολύ παρακάτω.
16: Δεν είπε πάμε 1,75, είπε πρώτα το πετρέλαιο θέρμασης, μετά ακολουθεί το πετρέλαιο κίνηση και μετά η αμόλυβδη. Στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση είναι 20 λεπτά, σωστά? Άρα είναι σίγουρο ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά. Ναι. Μα συμφωνεί?
20: Ναι.
16: Το δεύτερο είναι το ποσό που προκύπτει. Το ποσό που προκύπτει, περίπου η κατανάλωσή μας είναι
19: βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι ετησίως 960 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο. Είναι αυτό που στοιχίζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κάτσουμε και δούμε λίγο τι δημοσιονομικά, πόσο μπορεί να στοιχίσει ανά μήνα, μπορεί να στοιχίσει από 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε αυτό το δηληστηρίον. Θεωρώ ότι για 1-2 μήνες, μέχρι το τέλος του έτους και βλέπουμε, μπορεί να καλυφθεί αυτό το ποσό, αλλά αυτό το θεωρώ εγώ. Άρα μου φαίνονται φυσιολογικά αυτού του είδους οι υψηλότερες επιδοτήσεις. Πρώτον, γιατί ο Πρωθυπουργός το θέλει. Δεύτερον, γιατί η ανάγκη είναι μεγάλη. Και τρίτον, γιατί ό,τι και να γίνει, πάλι θα βγει ακριβότερο σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
20: Αυτό ήθελα να πω. Όχι ότι με την επιδότηση θα το πάρουμε τσάμπα, αλλά τέλος πάντων θα είναι κάτω, λες, από το, αρκετά κάτω από το 1,75 που έβαλε εκεί τον πήχη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Θα είναι αρκετά πιο κάτω κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά αλλάζουν καθημερινά. Για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες έχουμε και θα έχουμε για τις επόμενες άνοδο. Δηλαδή, ενώ η Παρασκευή ήμασταν στο 1,87-1,88, θα περάσουμε το 1,90 χωρίς επιδότηση στο αν έβγαινε άμεσα το συγκεκριμένο καύσιμο.
20: Έλεγες ένα άρθρο σου την εβδομάδα που πέρασε στην Καθημερινή για τις επαγγελματικές ομάδες που θα αρχίσουν να πιέζουν για περισσότερες μεγαλύτερες επιδοτήσεις με αφορμή τα αιτήματα των αλλιέων. Σήμερα ακούγαμε τι έλεγε ο πρόεδρος των Αρτοπιών, ο κ. Καπλάνης.
1: Το ρεύμα αυτή την περίοδο μετά το καλοκαίρι είναι 40% ακριβότερο. Ήμουν ανάμεσα στα 1.000-1.500, αυτή τη στιγμή ξεπερνάω τις 2.000. Εμείς το μόνο πράγμα που έχουμε μπροστά μας που μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε μία έστω άμυνα, δυστυχώς είναι το να ακριβίνουμε το ψωμί. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός μας αυτό.
20: Η αρτοποίηση μέχρι τώρα δεν είναι σε μέτρα, έτσι δεν είναι?
19: Όχι, όχι, όχι. Και η αλήθεια είναι δεν υπάρχει και άμεσα προοπτική. Υπάρχει για τις ανεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από περίπου 700 στον αριθμό, δηλαδή σχεδόν όλες οι βιομηχανίες της Ελλάδας, γιατί είναι μέσα και οι μικρές και οι μεσαίες, οι οποίες θα δούνε το επόμενο διάστημα όφελος. Υπάρχουν μέτρα για τους πολίτες αυτή τη στιγμή στο ρεύμα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τιμολόγια τα οποία έχουν βγει μέσα στο πλαίσιο της αγοράς ή τέλος πάντων με μια επιθετική πολιτική και συγκρατούν τέλος πάντων για όποιον ψαχτεί και έχει τη δυνατότητα να ψάξει να βρει καλύτερη τιμή ρεύματος, αλλά γενικά παρέμβαση στο ρεύμα δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι διεθνώς αυτό που καταγράφεται στη χοντρική είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μέσα στην μέσα Σαββατοκύριακο είχαμε και 200 ευρώ η μεγαβατόρα και στην Ελλάδα και φτάνανε κατά μέσο όρο κοντά στα 250-260 ευρώ η μεγαβατόρα σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι έχουμε κρατηθεί να είμαστε πολύ κάτω και από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ωστόσο, η αύξηση είναι αυτό που είπε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος των αρτοπιών. Είναι 30-40% αυξημένη σε σχέση όχι απλά με πέρυσι, σε σχέση με πριν από 6 μήνες. Με αποτέλεσμα.
20: Και τι θα κάνει ένας τέτοιος
19: επαγγελματίας?
20: Ένας επαγγελματίας που βλέπει να εκτοξεύεται το κόστος θα μετακυλήσει στο ράφι ένα κομμάτι.
19: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα έλεγα ότι όλο αυτό μπορεί να λυθεί μόνο ενδεχομένως με κάποιο είδους πρόγραμμα, με κάποιο είδους επιμέρους μέτρα. Ωστόσο, για να λυθεί μόνιμα, γιατί είδαμε ότι αυτό επαναλήφθηκε μέσα σε λίγα χρόνια, το 22-23, και τώρα πάει να επαναληφθεί πάλι. Για να λυθεί αυτό, υπάρχουν κονδύλια μέσα στο πρόγραμμα, αλλά και σε άλλα μέτρα, στη ρήτρα διαφυγής που λέμε, το πρόγραμμα που εγκρίθηκε την Παρασκευή, αλλά και σε άλλα προγράμματα, για το κλίμα, για παράδειγμα, όπου επιτρέπουν να αναπτύξει κάποιος και να έχει μια αυτονομία. Ειδικά αυτού του είδους οι επιχειρήσεις να έχουν μια αυτονομία στην ενέργειά τους, δηλαδή να παράγουν οι ίδιοι την ενέργειά τους, εφόσον μπορούν να εγκατασταθούν τέτοιου είδους συστήματα. Η λύση δεν μπορεί να περάσει από άλλο. Θα πρέπει
20: αλλά αυτό επιδότηση θέλει να χρόνο, επενδύσουμε. Θέλει, είναι μια επένδυση.
19: Θα πρέπει να επενδύσουμε
20: αυτό.
19: Όλοι ως χώρα. Δεν γίνεται να εξαρτάται. Πραγματικά οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Τα ενεργοβόρες επιχειρήσεις σαν αυτές των αρτοπιών ως 35 κβα αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτεθειμένες σε υπέρμετρη αύξηση του κόστους και με μικρά περιθώρια, γιατί πουλπολούν ήδη πρώτης ανάγκης όπως είναι το ψωμί,
20: έτσι.
19: Με μικρά περιθώρια αυξήσεων.
20: Ναι.
19: Έτσι, χωρίς να υπολογίζουμε άλλα, όπως το ενίκιο για παράδειγμα, είναι ενοικιαζόμενο το κατάστημα.
20: Σωστά.
19: Τα εργατικά που προφανώς έχουν πολύ κατώτατο μισθό σε αυτά τα καταστήματα και ο κατώτατος μισθός αυξάνει και αυξάνει
20: οπότε
19: και υποχρεωτικά.
20: Αυξάνονται τα κόστη, αυξάνεται και η ενέργεια και πουλούν, όπως είπες, και και ήδη που είναι πρώτης ανάγκης για την οικογένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
2: Γεια σου, Σπύρο.
20: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Επόμενος.
25: Ναι.
24: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
25: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
24: Τώρα προκαλείς, λέγε.
25: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
24: Τι δελτίο, τον 12?
25: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
24: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
25: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
24: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
28: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μουτζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
29: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
30: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
31: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Και επιστρέφουμε, όπως είπαμε, με Μανώλη Κωστίδη, το άρθρο του οποίου διάβασα προσεκτικά στην Καθημερινή. Ξέρετε, με αφορμή την αναντιστοιχία λόγων πράξεων σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν, συνειδητοποιεί τώρα η Τουρκία ότι καλά τα καλά λόγια και η χημεία Τραμπ-Ερντογάν, αλλά τα εμπόδια παραμένουν και περνούν οι μήνες ο ένας μετά τον άλλον και δεν γίνονται πράξεις ή υποσχέσεις Τραμπ σε κάθε επίπεδο, όπως για τα F-35. Επικρατεί προβληματισμός για τα F-35, επικρατεί προβληματισμός για την προμήθεια άλλων μαχητικών όπως από το Κατάρ, επικρατεί προβληματισμός για όσα είπε ο Ρούμπιο σχετικά με τα ενεργειακά και το καλώδιο. Και επίσης υπάρχει και έντονος προβληματισμός, μάλιστα βγήκε και μια είδηση χθες από το Ισραήλ, από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι. Τα βάλα εγώ όλα μαζί τώρα, κατάλαβες?
32: Ναι, ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
0: Αν ξεκινήσουμε από το τελευταίο νέο, είναι ότι χτες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας συναντήθηκε με ηγετικά στελέχη της Χαμάς στην Άγκυρα για αυτή τη συνάντηση και μάλιστα δημοσιοποιήθηκε από το ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό εξόργησε το Ισραήλ, όπου απάντησε ο Ισραήλ Κάτς, ο Υπουργός Άμυνας, και είπε ότι η Τουρκία στηρίζει την τρομοκρατία και υποσχέθηκε να σκοτώσει τον ηγέτη της Χαμάς που είδε στην Άγκυρα και να πάει εκεί που είναι και ο Χανίγια, στους ουρανούς δηλαδή.
20: Πάντως προκαλεί εντύπωση το ότι, εγώ δεν ήξερα ότι η ανακοίνωση έγινε επισήμως από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με την έννοια ότι για την Αμερική και πολλές χώρες της Δύσης, δεν ξέρω αν μου διαφέρει κάποια, η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση.
0: Επίσημα η Τουρκία δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, το έχει, όπως πολύ σωστά είπες. Ναι. Δεν είναι μόνο μια ομιλία του Ερντογάν που έχει πει. Επίσημα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας θέσησε, το ανακοίνωσε, το ανέβασε και στην ιστοσελίδα του και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Η Τουρκία είναι απελευθερωτικό κίνημα, επίσημα. Και μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του είχε πει ότι η Χαμάς είναι ουσιαστικά η γραμμή άμυνας της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ.
20: Και γι' αυτό βγαίνουν και οι Ισραηλινοί με τον Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, που μιλάει για δολοφόνους, για βιαστές Χαμάς και κοιτάξτε με ποιους συναντιόνται κτλ.
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα που λέμε μεταξύ των δύο χωρών.
20: Μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι.
0: Αλλά και αυτό βεβαίως επηρεάζει σε κάποια σημεία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για την καχυποψία που υπάρχει, διότι υπάρχει καχυποψία στο ζήτημα της πώλησης καλωδίου μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος και βεβαίως στο τμήμα που αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Αλλά αυτό που είναι θετικό, τουλάχιστον αυτό που μάθαμε και από το Σαββατοκύριακο, είναι ότι η Άγκυρα περιμένει συντονισμό, συνεννόηση και βεβαίως ενημέρωση και αίτηση για άδεια από από το γαλλικό κράτος. Το τονίζω αυτό όχι από τη γαλλική εταιρεία, από όποιο το πλοίο το οποίο θα κάνει το έργο.
20: Το κράτος, η σημαία του οποίου θα βρίσκεται στο πλοίο.
0: Ακριβώς.
20: Αυτό το είχες γράψει εσύ πρώτος, Μανώλη, πριν από πάρα πολλές εβδομάδες. Ήταν ρεπορτάζ δικό σου που έλεγε ότι θέλουμε να μιλήσουμε με το κράτος τη σημαία του οποίου θα βρίσκεται στο πλοίο. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε με εταιρεία.
0: Όχι. Και αυτό θα γίνει. Δηλαδή, αν προχωρήσει το έργο, έτσι θα γίνει. Το κράτος θα ενημερώσει την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο.
20: Θα ενημερώσει, είπες.
0: Θα ενημερώσει. Από εκεί πέρα, αυτά τα κράτη θα εκδώσουν άδειες για τα τμήματα που θεωρούν ότι πρέπει να δοθούν. Η κάθε πλευρά θα έχει τις δικές της απόψεις και θέσεις και το έργο μπορεί να προχωρήσει.
20: Ναι, μισό λεπτό όμως.
0: Γιατί εκεί είναι μια διαφιλονικούμενη περιοχή. Ναι. Διότι και η Ελλάδα, και η Τουρκία, και η Κύπρος έχουν τις δικές τους απόψεις.
20: Θα ενημερώσει τα παράκτια κράτη, αλλά άδεια θα ζητήσει από ένα κράτος ή όχι?
0: Όχι, από παραπάνω.
20: Ναι.
0: Από παραπάνω. Όχι μόνο από ένα. Γιατί το έργο αφορά μια περιοχή που χρειάζεται να υπάρχει το ok από πολλές πλευρές. Στο Blue Raman, στο προηγούμενο καλώδιο
20: της Google,
0: η κάθε πλευρά είχε βγάλει δικές της άδειες απόψεις που η μία αγνώρισε την άλλη. Σας το λέω πολύ πραγματικά.
20: Και το έργο προχώρησε.
0: Και το έργο προχώρησε. Χωρίς καμία πλευρά. Εκεί είναι η χρυσή φόρμουλα, χωρίς καμία πλευρά και η ελληνική πλευρά να υποχωρήσει από τις θέσεις της.
20: Θεωρώντας ότι με βάση τη δική μου άδεια προχωρά το έργο.
0: Ναι, και ως Ελλάδα δεν αναγνωρίζω αυτό που ενδεχομένως να ζητάει ένα κράτος, ένα άλλο κράτος. Και το γαλλική σημαία σήμερα που λέμε είναι γαλλική σημαία, αλλά επειδή άκουσα διάφορα από το Σαββατοκύριακο, όχι από μη αναρμόδιους, ίσα πολύ αρμόδια άτομα, μου λέγαν αν υπάρχει μια τεράστια δυσκολία μπορεί να βρεθεί και η σημαία μιας άλλης χώρας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε καν Γαλλίας, αν χρειαστεί.
20: Ναι, πάντως με τη Γαλλία η Τουρκία έχει έρθει αρκετά κοντά το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Και κοινές ασκήσεις κάνανε προχτές.
20: Κοινές ασκήσεις.
0: Βεβαίως. Δεν πρόλαβα να σας το στείλω αυτό. Έχεις δίκιο, Σπύρο. Δεν πρόλαβα, ομολογουμένως. Και οι Κινέζοι ασκήσεις κάνανε μια γαλλική φρεγάτα με μια τουρκική φρεγάτα. Μάλιστα.
20: Τι λες, αυτό είναι
0: Ναι, και δεν προλάβαμε.
20: Τουρκική μεγαλική φρεγάτα. Το
0: αφιερώνω, αλλά δεν προλάβαμε να σας το πω νωρίτερα. Και αυτό έγινε και θα προχωρήσουμε και σε άλλα βήματα.
20: Μάλιστα, μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
20: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάντοτε ο Μανώλης με το ρεπορτάζ του, τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, το σχόλιο του μας βοηθάει, παραθέτοντας τα δεδομένα χωρίς να περιθέσει, μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στο Sky, είπε το πρωί:
2: η Τουρκία μπορεί να πει ότι το κομιουνικέ, η ενημέρωση δεν μου είναι αρκετή, ή μπορεί να πει ενημερώνομαι ως παράκτιο κράτος και δίνω ναύτεξ, όπου η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να εκδώσει αντιναύτεξ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η φόρμουλα θα βρεθεί. Και ακόμα και αν η Τουρκία μείνει ανικανοποίητη, το καλώδιο θα προχωρήσει. Είναι αποφασισμένη και η ελληνική και η γαλλική πλευρά να προχωρήσουν.
20: Και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής βέβαιος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στον Αντένα.
5: Όταν ήταν να μπει η γαλλική εταιρεία Meridiam, υπήρξε απόλυτη συνεννόηση ως προς το τι είναι για μας το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση για άδεια. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε ότι θα γίνει αίτηση αποκλειστικός και μόνον προς την Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει αίτηση για άδεια σε κανέναν. Η εκτίμησή μου είναι ότι από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και τον Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
20: Τώρα θα έρθουμε στην υπόθεση της απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ. Προφυλακίστηκαν οι βασικοί κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση, οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά την απολογία τους. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκείνοι φέροντος πρωταγωνιστές αυτού του κυκλώματος, σύμφωνα πάντοτε με το κατηγορητήριο το οποίο συνετάχθη εις βάρος τους. Έτσι, η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου, Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι. Σχεδόν 18 ώρες πήρε η ανακριτική διαδικασία. Άρχισε στις 9.30 το πρωί της Κυριακής, ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος, όπως είπε και εσύ, θεωρείται μαζί με τη σύζυγό του αρχικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου 3 ώρες. Επιχείρησε να πείσει την ανακρίτρια ότι δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Όπως είπε, δεν ήταν εκείνος που αποφάσισε για την καταβολή ή των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιριών και πέταξε το μπαλάκι στους λογιστές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από τις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπαιρέωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω. Από την πλευρά της τώρα, η σύζυγός του παρέμεινε μία ώρα τον ανακριτή, είχε γραμματιακή και οργανωτική υποστήριξη, εποπτεία προσωπικού. Οι λογιστές φαίνεται να δήλωσαν πως έκαναν τη δουλειά τους βάσει τις εντολές που είχαν και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπαιρεωτικός. Από τους συνολικά 11 κατηγορουμένους στη φυλακή οδηγήθηκαν 6. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής, ένα ζευγάρι που λειτουργούσε ως αχυράνθρωποι και μία γυναίκα η οποία. Αυτή η γυναίκα ήταν από τη Ρουμανία σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι τώρα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8 χιλιάδων ευρώ.
20: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ. Ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Μέση, όμοι, γόνατα,
31: Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Να δω

0: Πάμε Breaking Bad.
1: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
1: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Και επιστρέφουμε να δούμε μία απάτη με άτομα τα οποία παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Είναι από τις γνωστές μεθόδους που όμως κατάφεραν να ξεγελάσουν πολλούς ανθρώπους και να αποσπάσουν και πολλά χρήματα. Η Σοφία Γαλάνη. Σοφία.
12: Είναι μία ακόμη περίπτωση με επιτίδες που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιώσια συγκεκριμένα, μέσω του οποίου έπαιρναν τηλέφωνο τα θύματα τα οποία είχαν βάλει στο μάτι, τα οποία έβρισκαν από τηλεφωνικούς καταλόγους και ιστοσελίδες κατά τον συνήθι τρόπο που λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα απάτης. Έπαιρναν λοιπόν τηλέφωνο διάφορους ανθρώπους και εμφανίζονταν ψευδώς φυσικά ως υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας ή εταιριών ενέργειας ή και λογιστές, και επικαλούμενοι διάφορα τεχνάσματα, δήλωση στην εφορία, δήθεν ή ότι πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμενο όφελος. Έτσι, αυτό εκτιμούν οι αρχές.
0: Τα οποία τα είχαν πάρει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν υπάρχει διαρροή ρεύματος, βραχυκύκλωμα. Βγάλετε τα κοσμήματα, τα χρήματα να τα σώσετε.
12: Ακριβώς.
0: Και κατάφερα να πάρουμε αυτόν τον τρόπο 800.000. Είναι ασύλληπτο.
12: Το φοβερό επίσης είναι ότι πολλές φορές δίσταζαν να επικοινωνούν και με ανήλικα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ. Γιατί σου λέει είναι πιο εύκολο να πείσω το ανήλικο παιδί και του έλεγαν ότι η αγόρι μου, για παράδειγμα, πρέπει να φτιάξουμε το ρεύμα. Έχω συνεννοηθεί με τη μητέρα σου, πήγαινε, βρες τα ξαφικά, βάλτε σε ένα σημείο.
0: Οπότε έχουμε και 8 συλλήψεις για αυτούς.
12: 8 συλλήψεις.
0: Τους οποίους πιθανόν να μην τους πιάνει ο νόμος που προωθεί τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάνε για κακούργημα, ή μπορεί και να πάνε, αν σορευτικά η ζημιά που έχουν προκαλέσει είναι πάνω από ένα ποσό. Αλλά η ποινική αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πιο αυστηρή, αυστηροποιείται το πλαίσιο για να μπει και ένα φρένο σε αυτούς τους επιτίδιους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Γαλάνη. Είναι χρήσιμο, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε το παράδειγμα. Νομίζω πέρα από το ρεπορτάζ, η δύναμη του παραδείγματος είναι τέτοια που πρέπει να ακούσετε για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πώς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ, πείθουν τους ανθρώπους ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το ρεύμα στο σπίτι για να βγάλουν έξω τα κοσμήματα. Ένα μικρό παράδειγμα.
13: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
14: Τι να ανάψα.
13: Φοράτε κάποιες παντόφιλες.
14: Τι να κάνω.
13: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, γι' αυτό σας λέω. Πείτε μου ένα τρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε άμα βράζει σωστά. Δηλαδή άμα βράζει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει και σύστημα, δηλαδή παραφόρτωσης.
0: Κάπως έτσι είναι το παραμύθι που στείλουν. Μία γυναίκα την οποία είχαν πάρει τηλέφωνο μίλησε πριν από λίγο καιρό στο Sky.
14: Μου λέγανε να βάλω κατσαρολάκι στο μάτι, να περιμένω. Μετά άλλαξε το μάτι, το άλλο μάτι, ξανά και ξανά. Ήταν τέτοια η πυθό που λειτουργούσα σαν πυθύνιο όργανο. Μου έλεγαν τι λήξετε στα λουμινόχαρτα, χρήματα πολλά, λίρες, μετρητά. Όλα μου τα τιμαλφή μεγάλης αξίας.
0: Επαναλαμβάνω, αυτά τα ηχητικά αποσπάσματα ένα στόχο έχουν, να σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε λιγάκι πώς στείνουν όλη αυτή την απάτη, αυτή η κακοποίη. Που δεν είναι μόνο σε αυτό το πεδίο, είναι και σε άλλα πεδία, όπως το να αφαιρούν καπάκια από τους δρόμους, σιδερένιες πλάκες, για να τις πουλήσουν. Μπορούν όμως να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και ζωές. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 38χρονος αφαίρεσε 150 καπάκια υπονόμων σε Πειραιά, Κερατσίνη και Δραπετσόνα. Ενώ να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, την Πέμπτη συγκεκριμένα, είχαν αφαιρεθεί από μια ομάδα αγνώστων άλλα 23 καπάκια στην οδό Κλεισόβη, συγκεκριμένα στον Πειραιά, μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης του δρόμου, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως πλιάτσικο. Να πούμε τώρα για τον συγκεκριμένο όμως 38χρονο, ότι ξύλωνε και αφαιρούσε στην ουσία τα καλύματα των φρεατίων, ακριβώς και υπονόμων, ναι, τα μετέφερε σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στο Βοτανικό, το γνωστό scrap δηλαδή, ναι, όπου εκεί είτε τα λιώνουν είτε τα χρησιμοποιούν ξανά για να αποκομίσουν, ναι, απευθείας, ναι, κέρδη.
0: Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο αυτός που τα κλέβει, είναι και αυτός που τα δέχεται,
15: που
0: πρέπει
15: τα δέχεται
0: να πάει στο δικαστήριο και να κατηγορηθεί.
15: Τα μεταφέρει είτε τα πουλάει. Κυκλοφορεί μάλιστα και ένα βίντεο στα social media, όπου ένας περαστικός φαίνεται να καταγράφει τον εν λόγω δράστη.
0: Την ώρα που σηκώνει καπάκια.
15: Λίγο μετά, αφού, ναι, έχει ήδη σηκώσει, ναι, τα καπάκια.

0: 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, ενώ συνελήφθη και ο 46χρονος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Να πούμε τέλος ότι σε έρευνα που έγινε στην επιχείρηση αυτή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 αφαιρεθέντα καλύματα, τα ρούχα και το όχημα του 38χρονου, ενώ στην κατοχή του 46χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ και έχουν οδηγηθεί και οι δύο στον εισαγγελέα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση Μέρτς. Παρετείται με εχμές η Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του S5. Κογκρέσο εναντίον Τραμπ για την ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν. Νέος γύρος κυρώσεων στις Βρυξέλλες. Αστυνομική σε πολωνικά σχολεία μετά από κύμα επιθέσεων με μαχαίρι. Θα πατάξουμε την νεανική βία, λέει ο Πρωθυπουργός Τούσκ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέες αναταράξεις για την κυβέρνηση του καγκελάριου Μέρτς στο Βερολίνο. Την παρέτησή της ανακοίνωσε σήμερα το πρωί Υπουργός Εργασίας και Συμπρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μπέρμπελ Μπάς. Η Μπάς επικαλείται προσωπικούς λόγους μετά τον θάνατο της θετής κόρης της. Την ίδια στιγμή όμως αναφέρει ως έναν επιπλέον λόγο για την παρέτηση τις εντυνόμενες προσωπικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από τους συγκυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες. Τις εχμές επιβεβαιώνουν στελέχη των σοσιαλδημοκρατών σε σημερινές δηλώσεις. Σε λίγη ώρα αναμένονται αναλυτικές δηλώσεις από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες αναμένεται να εκλέξουν νέα ηγεσία σε έκτακτο συνέδριο το αργότερο τον Ιανουάριο, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος Λάρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος μάλιστα ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ινδία τις επόμενες ημέρες λόγω των εξελίξεων στο Βερολίνο. Η κυβέρνηση της Πολωνίας στέλνει από σήμερα πάνω από 20.000 αστυνομικούς στα σχολεία σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της νεανικής βίας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Είχαν προηγηθεί τρεις επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε μια εβδομάδα σε διαφορετικά σχολεία, με συνολικό απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και επιστρέφουμε για τις αθλητικές μας ειδήσεις με Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Παιχνίδια έξι αγωνιστική συστήγημα Super League που διεξήχθησαν την Κυριακή. Ξεχώρισε βέβαια η επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Διατήρησαν την επαφή με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα οι Ερυθρόλευκοι που καίγονταν για νίκη σε αυτό το ντέρμπι. 1-0 με γκολ του Ρέτσου, το πρώτο του σε ντέρμπι. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να αντιδράσει. Έπαιξε με 10 παίκτες, ολοκλήρωσε το ματς ο γηπεδούχος Ολυμπιακός. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Άρης Βόλος 3-2, σε ένα ματς με διακυμάνσιο σκορ και φυσικά Πανετολικός 2-0. Και Ηρακλής Λεβαδιακός, επιστροφή στο σπίτι του Ηρακλή με σημαντική νίκη 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα τη Δευτέρα με την αναμέτρηση ΠΑΟ Καλαμάτας 6.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς σιγά σιγά προς το τέλος. Σε λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και όμορφα η εβδομάδα με Αναστασόπουλο Κολοκυθά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το

0: Δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
8: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
7: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: Η ώρα είναι 3.
9: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
13: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
12: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
13: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
16: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
6: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Πέλα FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
0: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Ένας δρόμος τραγούδια με την
6: προσωπικά
5: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννιτσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ, ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά, Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου, σε ένα δρόμο τραγούδια. Προσωπικά.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Πέλα FM.
10: Και τώρα, like στη μουσική,
11: like στη μουσική,
10: like στη μουσική,
11: like στη μουσική,
10: με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: μέσα.
1: Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Θέλω να χαίρεστε και να περνάτε καλά. Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου, νέα μέρα, καινούργια εβδομάδα. Με διάθεση και με καλή θέληση, παιδιά, και με θετική ενέργεια ξεκινάμε την εκπομπή μας Like στη Μουσική, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, και φυσικά ξεκινάμε.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ναι παιδιά, έχει αλλάξει ο καιρός σε πολλά μέρη της χώρας μας και θα αλλάξει και σε άλλα. Αλλάζει λοιπόν το τοπίο του καιρού, αλλάζει, πέφτει η θερμοκρασία και σιγά σιγά παιδιά να προετοιμαστούμε. Δηλαδή εγώ από τώρα έχω ακούσει ότι κάποιοι αρχίζουν και στολίζουν τα σπίτια τους. Ναι παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Προφανώς για να ανέβει η διάθεσή τους, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Χαίρεστε, αυτό έχει σημασία.

Ζωζός Καρβέλας. Το θρίλερ, παιδιά, συνεχίζεται. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ για 850.000 ευρώ. Πληροφορίες για ένταση μεγάλη.

Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς στο πλευρό του Πέτρου Φιλιππίδη. Είπε, παιδιά, ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης θα έπρεπε να είναι στο θέατρο.

κάρτα εργασίας. Από αύριο, παιδιά, σε δομές υγείας, κομμωτήρια και υπηρεσίες καθαρισμού. Ακολουθούν και άλλοι κλάδοι.

ψυχολόγοι εξηγούν. Όποιος ελέγχει δύο φορές αν η πόρτα είναι κλειδωμένη, μπορεί να μην είναι μονικός άνθρωπος, παιδιά, αλλά να είναι κάποιος με αίσθημα ευθύνης. Εγώ, παιδιά, τσεκάρω την πόρτα δύο, μη σας πω και τρεις και τέσσερις φορές. Έτσι θέλω να είναι σίγουρο ότι είναι κλειδωμένη. Δεν είμαι μονική, είναι όντως αίσθημα ευθύνης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ένας δρόμος τραγούδια με την
2: προσωπικά
1: Ελένη Δήμου. Προορισμός το θέατρο Γιαννιτσών, πνευματικό κέντρο. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 8:30. Εισιτήρια από 13 ευρώ, ticketservices.gr. Η Ελένη Δήμου στα Γιαννιτσά, Σαββατόβραδο 31 Οκτωβρίου, σε ένα δρόμο τραγούδια. Προσωπικά.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
6: Πέλα FM

Τσαγκαράκη. Είπε ότι για να έχω έξτρα εισόδημα, έχω εργαστεί ως σερβιτόρα και καθαρίστρια. Δεν είναι κακή δουλειά, παιδιά. Κακό είναι να μην δουλεύει κάποιος. Συγχαρητήρια στη Γιούλη.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Ανάδρομη Αφροδίτη, τετράγωνο με Άρη, παιδιά. Δηλαδή θα σας το εξηγήσω να το καταλάβετε. Πάθος, ζήλια και συγκρούσεις. Το νου σας, παιδιά, μακριά από συγκρούσεις και ξεκαθαρίσματα.

Μαρινάκες. Παιδιά, τι λέτε, αντέχει ο ζυγός να είναι σε μία παράλληλη σχέση? Ο ζυγός πρώτα μπαίνει σε μία σχέση πάθους ή λάθους και έπειτα ζυγίζει και κρίνει αν έκανε το σωστό, το ηθικό, το πρέπον. Οπότε ο ζυγός δεν αντέχει να είναι σε παράλληλη σχέση.

αγαπημένο τραγούδι του χθες που έχει γίνει μεγάλη επιτυχία σήμερα και γνωρίζουμε όλοι μας τους στίχους, τη μουσική. Με το που ακούμε την εισαγωγή από το τραγούδι λέμε κατευθείαν, όπα, αυτό το τραγούδι το γνωρίζουμε, το τραγουδάμε όλοι. Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα του Νίκου Οικονομόπουλου, «Άσε με στην τρέλα μου».

Στη φυλακή οδηγεί το τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, καθώς παραβίασε το περιοριστικό όρο της κατοίκων έκτασης της ποινής του, που του είχε επιβληθεί για σειρά δικημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και οι οφειλές προς το δημόσιο.

αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Like στη μουσική έφτασε στο τέλος της. Αύριο σας περιμένω εδώ, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Να χαμογελάτε και να σκέφτεστε θετικά. Να ακούτε πολύ μουσική, να ακούτε ραδιόφωνο και να αποφεύγετε, εννοείται, τις κακές ειδήσεις. Σας φιλώ, σας στέλνω την αγάπη μου, να μου προσέχετε. Γεια σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Τέτα τέτ με το Μάνο.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.

Καλησπέρας. Καλή εβδομάδα. 5 λεπτά και μετά τις 8 εδώ στο χαμένο σας ραδιόφωνο και σήμερα παρέα εδώ μαζί σας με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Εύστοιχα καθόμαστε εδώ παρέα σας. Είμαι ο Μανώλης Οδούντσης. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ μαζί σας. Παρέα με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μόνο εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Πέλα FM 103,3. Και βέβαια www.pelafm.gr για όλο τον κόσμο, για όλους εσάς. Να σας καλησπερίσω. Πάμε μαζί, υπέροχα. Σήμερα έχουμε πολλά νέα τραγουδιά, παιδιά. Βεβαίως εσείς μπορείτε να μας ακολουθήσετε στη σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM, στην προσωπική μου σελίδα Facebook, Μανώλης Δούμτσης και Instagram. Κατεβάστε την εφαρμογή του Pella FM μέσω Play Store ή Apple Store και ελάτε και εσείς εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα.

0: Φύγε κύριος του.
1: Μόλις κυκλοφόρησε Εύη Κουρκουβίνη. Φύγε κύριος.
0: Άξιζε τον κόπο.
1: Εδώ στο Πέλα FM 103,3. Καλησπέρα σε όλους εσάς φίλοι και φίλες. Άλλη μια νύχτα εδώ μαζί σας. Είναι καλησπέρα μας στον φίλο μου Σωτήρη. Εδώ στα Γεννητσά και σε όλη την οικογένεια. Γεια σου Σωτήρη. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Μαρία εδώ στα Γεννητσά. Καλησπέρα στον κόσμο μας ακούει και εργάζεται αυτή την ώρα. Την αγάπη μας.
0: Μέσα στο χάος που να...
1: Ενώ βέβαια σε περιμένουμε και όλους εσάς καλώντας σωστά το 2382-029-333. Να επαναλάβω για μια φορά 2382-029-333. Σας περιμένουμε όλους εσάς και εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Αναβήσει για τη συνέχεια εδώ στο αγαπημένο σας ραδιοφωνό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

FM 103,3. Μανώλης Δούμητσας εδώ στην παρέα σας. Και βέβαια Νίκος Απάρη και σπάσα τα φρένα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Με αρκετή συννεφιά εδώ στην πόλη για νησό, παιδιά. Και ο καιρός χαλάει σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Ισχυρές βροχοπτώσεις εδώ στην πόλη για νησό. Προσοχή λοιπόν στους δρόμους και βέβαια σας που οδηγάτε. Την προσοχή σας. Όπως και να έχει, εμείς έως και τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα σας. Σας κρατάμε συντροφιά με υπέροχες μουσικές. Να καλησπερίσω στην παρέα μας την κυρία Φωτεινή και στα Σεβαστιανά για όλη την οικογένεια. Το μυστικό σου θα με πάρει. Και βεβαίως 2-32-029-333 ο τρόπος επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας.

0: Εγώ θα σ' αγαπώ.
1: Ναι, επιτυχία από τον Γιάννη Πρωταρχού, Καθημερινότητα, μόλις κυκλοφόρησε. Βεβαίως τα αγαπά, τα ακούτε εδώ στο μέσο ραδιόφωνο. Διαβάζω και τα μηνύματα σα. Γεια σα, κύριε Θόδωρε, καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη. 8 λεπτά και μετά τις 8, φίλοι και φίλες, εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο Πέλα FM 103,3. Αν όλοι δουν εδώ στην παρέα σου και τις 10 μαζί σας.

Επιτυχίες με το Μάνο.

0: Ταξιδέψαμε λίγο πίσω. Ιωακίμ Φωκάς, τέλεια. Εντάξει, να μιλάμε το απόλυτο. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα.
1: Χωρίς καμιά τελεία. Φτιαγμένη στην ετελεία.
0: Καλώς το φρούμε τον Αριστίδη εδώ στην παρέα. Καλησπέρα εδώ στα Γενιτσά. Καλησπέρα και στον Ντόρτμουντ στη Γερμανία, στη φίλη μας τη Μαρία, για όλη την παραίτησα. Βεβαίως μας ακούτε μέσω του www.pelafm.gr για όλο τον κόσμο.
2: Στάσου λίγο στον καθρέφτη.
0: Νέα παγκιζίνα για τη συνέχεια.
2: Σου πριν πεις. Θα σε πει και πάλι ψ...
0: Ακούστε εδώ.

Εδώ είμαστε παρέτσα. Γεια σου Κωστή μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα. Καλησπέρα στο φίλο μου του Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα σε όλη την παρέα εδώ στα Γενετσά παιδιά. Λοιπόν, κατεβάστε την εφαρμογή μέσω Play Store ή Apple Store στα κινητά σας, Bella FM. Και ελάτε και εσείς εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Ακούστε τι μου είπανε. Καλώς το βρούμε τον Δημήτρη, καλησπέρα εδώ στην πόλη των Γενιτσών, εκεί στα Ιδρωμένα τα παιδιά. Ακούστε τι μου είπανε, ενώ εμένα πληγή με έκανε. Εδώ στο τηλεφωνικό μας νούμερο ακούει σωστά στο 2382-029-333, να επαναλάβω για άλλη μια φορά. 2382-029-333, σας περιμένω όλους και όλους εδώ στην παρέα μας. Και την καρπή για τη συνέχεια, και αυτό είναι και το υποσυνείδητο.

0: FM. Επιτυχίες με το Μάνο.
1: Δύσκολη εποχή να τη βγάλεις καθαρή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε παρελίτσα, 50 λεπτά για να τις 8. Εδώ στον Πελαφέ με 103,3. Καλό βραδάκι να ευχηθώ σε όλους εσάς. Γεια σου Βασιλική, καλησπέρα και σε σένα και σε όλη την παρέα και στη Βέρεια. Καλώς στο φίλο μου το Βαγγέλη, εδώ στα Γενετσά και όλη την παρέα. Εμείς ως και τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα σας. Σας περιμένουμε όλους και όλες εσάς, καλώντας σωστά στο 2382 029 333, 2382 029 333. Είμαι αυτή που παραδίνομαι. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM. Και βέβαια στην προσωπική μου σελίδα Facebook και Instagram, Ανώλης Δομτσής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ελάτε και εσείς εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Να είστε όλοι καλά.

Πάνος Καμούς, αυτή είναι και η Χαρτορίκτρα. Ενώ σιγά σιγά κοντεύουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής εδώ στον Bell FM, εδώ σε 103,3. Μανούλης Δούμτσα εδώ στην παρέα. Γεια σου Σοφία, καλησπέρα. Ναι, στέλνω μια καλησπέρα στα παιδιά μας που είναι και εργάζονται αυτή την ώρα. Γεια σου Φάνη.

0: Πάμε να ακούσουμε Ηλία Βρετό. Βάλε μου πρόσθεμο αμέσως με τα διαφημιστικά μηνύματα. Και πάλι εδώ στην παρέα σας.
1: Bella FM

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε και μετά την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε στα 3 λεπτά και με τις 9. Εδώ θα είμαστε και τις 10. Να στείλω μια καλησπέρα και στα φιλαράκια μου, στα παιδιά και στο καφέ Μικέλ στα Γεννιτσά. Γεια σου Ανδρέα, γεια σου Θωμά, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά μας, ακούν και εργάζονται. Εδώ θα είμαστε, Νίκος Κούρους, για τη συνέχεια νέο τραγούδι. Με έχεις αρρωστήσει εδώ στο καπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στον Bella FM.

Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι και το ρεύμα, παιδιά. Χαμός εδώ με τα μηνύματα σας, προσπαθώ να απαντήσω σε όλους σας. Καλησπέρα στη φίλη μου τη Φανή, εδώ στα Γενιτσά. Καλησπέρα στη φίλη μας την Ανδριάνα. Καλησπέρα στο φίλο μου την Αλέξη στο Πολύκαστρο. Καλησπέρα στα κορίτσια εκεί στη Θεσσαλονίκη μας. Γεια σου Ιωάννα. Καλησπέρα εκεί στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα στην Αθήνα, στο φίλο μου τον Μιχάλη, για όλη την παραίτσα. Καλησπέρα στην Πτολμαϊδα, γεια σου Φώτη, καλησπέρα σε όλους εσάς. Έως τις 10 θα είμαστε παραίτσα εδώ μαζί σας. Στα 10 λεπτά κάνουμε μετά τις 9. Πάντα από όλα γρήγορα χαμός γίνεται εδώ. Να απολαύσουμε Νίκο Φέλτη, να μ' αγαπάς, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στον Bell FM. Γεια σου γείτονα, καλησπέρα Μιχάλη.

να πούμε τα χρόνια μας πολλά σήμερα. Σύμφωνα με το ευρολόγιο έχουν γιορτή Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Ανδρομάχος, Μάχος, Σιμεών, Σίμος, Σιμεωνία, Βαλάντης, Βαλάντιος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Πελαφέμε 103,3 Μανώλης Δόμητσα εδώ στην παρέα. 17 λεπτά και μετά τις 9 είμαστε εδώ παρέα σας. Γεια σου Σάκη.

πούμε σήμερα 12 Οκτώβρη, μέρα Δευτέρα 2026, εδώ στην παρέα σας, εδώ στον Bell FM, εδώ σε 103. Κάθε Δευτέρα είμαστε μαζί σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε βαρίτσα. Γεια σου, Μάγκη, εκεί με την παρέα σου. Εκεί στο Δαμιανό, για νητσούν. 23 λεπτά και μετά τις 9, εδώ είμαστε παρέα. Να είστε καλά όλοι. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμου. Χίλια σπίρτα.

Αντρέας Πιναβανδύ, happy end. Εδώ στον Πελεφέ με 103,3, 30 λεπτά και ένα τσενέα. Για αυτή τη Δευτέρα είμαστε εδώ παρέα σας. Εγώ είμαι ο Μανώλης ο Δούντσες, κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ παρέα σας στις 8 ακριβώς. Παρέα με αγαπημένες επιτυχίες, παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες. Σας κρατάμε στην τροφιά. Πάρε με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Έως τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί. Μην

Γεια σου ρε Φάνη, καλησπέρα στη Βαλέτσα εδώ στα Κενετσά. Καταρίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες και σε εδώ στην παρέα. Στα 44 λεπτά και μετά τις 9. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα και στην όμορφη Βαλέτσα εδώ στα Κενετσά. Εμείς ως και τις 10 εδώ μαζί σας.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παρέα.
1: Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Στα 50 λεπτά και μετά τις 9. Σε αυτό εδώ το σημείο εδώ πέρα, κάπου εδώ. Εγώ θα σας αφήσω. Ήμασταν από τις 8 και αυτή είναι την ώρα παρέα σας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους εσάς.
2: Σε κάποιο story έτσι τυχαία.
1: Εμείς τα λέμε κάθε Δευτέρα στις 8, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο εδώ στον Bell FM.
2: Φαίνωσουν να περνάς ωραία. Κι όπως αδειάζει το μπουκάλι.
1: Αυτά λοιπόν από μένα, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ στον Bell FM. Ακολουθεί πολύ μου ελληνική μουσική στις πρώτες πρωινές ώρες.
2: Πού πήγανε αυτά τα βράδια.
1: Να ευχηθώ ένα όμορφο βραδάκι σε όλους εσάς. Ως την επόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνει.

0: Λαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983-3233-34 και 6974-2382-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Bella FM

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.